0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω Κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Cosmos FM.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.

0: πονέσεις.
1: Είναι σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 7, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Η πρόεδρος του ΔΥΣΥ Ανίτα Δημητρίου επανεξελέγει πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων μετά την απογευματινή εκλογική διαδικασία στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Σώματος μετά τις βουλευτικές εκλογές. Στον δεύτερο γύρο της εκλογικής διαδικασίας η Ανίτα Δημητρίου εξασφάλισε 29 ψήφους έναντι 19 που έλαβε ο ανθυποψήφιός της, Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου. 8 βουλευτές στήριξαν αποχή. Στον πρώτο γύρο της εκλογικής διαδικασίας είχαν υποβάλει επίσης υποψηφιότητα ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρήστος Χριστού. Στον πρώτο γύρο η Ανίτα Δημητρίου έλαβε 21 ψήφους, ο Στέφανος Στεφάνου 19, ενώ από 8 ψήφους έλαβαν οι Νικόλας Παπαδόπουλος και Χρήστος Χριστού. Η πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής άρχισε χτες το απόγευμα με την διαδικασία διαβεβαίωσης των νέων βουλευτών και των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων. Σύντομα θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έκθεση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σέγγεν. Αυτό δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά το πέρας του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο. Ο Επίτροπος ανέφερε ωστόσο ότι η απόφαση για το πότε και πώς θα ενταχθεί η Κύπρος στον χώρο Σέγγεν εναπόκειται στο Συμβούλιο και όχι στην Επιτροπή. Όπως σχολίασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτηρής, η Κύπρος από το 2004 καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες καθώς εφάρμοσε τον πυρήνα της ζώνης Σέγγεν με την βοήθεια της Επιτροπής και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η έκθεση αξιολόγησης, η οποία είπε αναμένεται με αγωνία, θα δικαιώσει την Κύπρο και θα καταστεί πλήρες μέλος της ζώνης Σέγγεν. Καμία ουσιαστική πρόοδος δεν έχει επιτευχθεί στις έμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με το κλίμα να παραμένει τεταμένο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με την Τεχεράνη για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν.

0: δημοσιών, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ανέφερε ότι αν οι Ιρανοί σκότωναν Αμερικανούς στρατιώτες, αυτός θα ήταν ένας καλός λόγος για να ξαναρχίσει ο πόλεμος. Κληθείς να αναφερθεί στους όρους μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη, σημείωσε πως θα ανοίξουν αμέσως τα στενά του Ορμούς, διαμηνύοντας για μια ακόμη φορά πως με στρατιωτικά μέσα ή σε επίπεδο διπλωματίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν. Την ίδια στιγμή η Τεχεράνη υποστηρίζει πως το τρέχον προσχέδιο του Μνημονίου Συνεννόησης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου περιλαμβάνει ασάφειες. Σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Μοντζάμπα Χαμενέη, σημείωσε πως το προσχέδιο περιέχει αμφισημείες, οι οποίες θα πρέπει να διευκρινιστούν. Ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολά διαμηνεί πως δεν θα υπάρξει ασφάλεια στο Βόρειο Ισραήλ αν δεν υπάρξει ασφάλεια στα χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Σημειώνει ότι ενόσο είναι παρούσα η κατοχή, η αντίσταση συνεχίζεται. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο ηγέτης της Σιητικής Οργάνωσης Ναΐμ Κάσε απέρριψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λιβάνο. Η Χεζμπολά έχει κληθεί να αποσύρει τους μαχητές της από τον τομέα ανάμεσα στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και στον ποταμό Λιτάνη και να τερματίσει τις εχθροπραξίες. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, παρουσιάζεται έτοιμος να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Δήλωσε ότι ο Αμερικανός ομόλογος του Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση κορυφής στην Αλάσκα ζήτησε από τη Ρωσία να κάνει κάποιους συμβιβασμούς. Πρόσθεσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να το πράξει εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο και τότε, όπως είπε, η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Ο Πούτιν είπε ότι θα υπογραφεί συμφωνία με νόμιμους εκπροσώπους, ίσως ακόμα και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Σημείωσε ωστόσο ότι η δικαιοσύνη θα αποφανθεί αν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος. Αντιδρώντας, ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του να σταματήσει τον πόλεμο, προτείνοντάς του επίσης να συναντηθούν ενώπιον. Σε ανοιχτή επιστολή που δόθηκε στην δημοσιότητα, ο Ζελένσκι γράφει: «Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας», προτείνοντας όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Πρόσθεσε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο εάν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Δήλωσε ενθουσιασμένος από το γεγονός ότι Πούτιν και Ζελένσκι αναφέρονται στο ενδεχόμενο μιας συνάντησης, προσθέτοντας πως οι δύο πλευρές θα πρέπει να προχωρήσουν σε ορισμένους συμβιβασμούς. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε έτοιμος να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο είχε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, σέτοντας το επίκεντρο της συζήτησης την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή και την διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους. Η συνάντηση, η οποία διήρκεσε περίπου 40 λεπτά, πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονης περιφερειακής αστάθειας με τους χριστιανούς σε Λίβανο, Συρία και Αγίους Τόπους να βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξανόμενες πιέσεις και προκλήσεις ασφαλείας. Ο Πατριάρχης Θεόφιλος υπογράμμισε στον Ντόναλντ Τραμπ πως η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή δεν αποτελεί μόνο θρησκευτικό ζήτημα, αλλά και παράγοντα σταθερότητας, συνύπαρξης και ειρήνης. Κατά τη συνάντηση, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων απένιμε στον πρόεδρο Τραμπ την τιμή του Μεγάλου Σταυροφόρου του Τάγματος των Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Πέρασουμε τώρα σε ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Συνεχίζεται σήμερα στο μόνιμο κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο η εκδίκαση της υπόθεσης φόνου του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου στα Κονιά της Πάφου με κατηγορούμενο 58χρονων. Την προηγούμενη δικάσιμο στις 12 Μαΐου ολοκληρώθηκε η κατάθεση ενώπιον του δικαστηρίου όλου του μαρτυρικού υλικού με βίντεο και νέο φωτογραφικό υλικό. Σήμερα ο 58χρονος αναμένεται να απαντήσει στις κατηγορίες. Το φωνικό

διαπράχθηκε νωρίς το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου 2025 έξω από περίπτερο στα Κονιά, με τον 26χρονο Αλέξανδρο να δέχεται πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Ο 58χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη την επομένη και ανακρινόμενος παραδέχθηκε την εμπλοκή του στον φόνο του Αλέξανδρου Αντωνίου, υποστηρίζοντας την θέση ότι δεν ήταν έγκλημα εκ προμελέτης αλλά φόνος εν βρασμό. Αντίστροφη μέτρηση για την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Μητροπολίτη Πάφου, καθώς ο τέος Μητροπολίτης Πάφου τυχικώς εγκατέλειψε το μικρό διαμέρισμα στο οποίο διέμενε εντός του περιβόλου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου. Σύμφωνα με τις εκκλησιαστικές πηγές, ο επίσκοπος τυχικώς αποχώρησε από τον χώρο αφού προηγουμένως παρέλαβε όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, συμμορφούμενος με τις σχετικές διευθετήσεις που είχαν γίνει εν όψη της ανάληψης των καθηκόντων από τον νέο Μητροπολίτη Πάφου Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Θεολόγος Χριστάκης Ευσταθίου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την ενέργεια του τυχικού να παραδώσει το υποστατικό της Μητρόπολης στο οποίο διέμενε. Αυτό, πρόσθεσε, διευκολύνει την ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη Γρηγόριου Ιωαννίδη. Παράλληλα, είπε, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να αξιοποιηθεί από τον τυχικό η πρόταση του Αρχιεπισκόπου να εγκατασταθεί στην Αρχιεπισκοπή και να παραμείνει επίσκοπος υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιήσει τους όρους που τέθηκαν από την Ιερά Σύνοδο. Το Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας συνεχίζει την διερεύνηση των συνθήκων του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος με θύμα τον 21χρονο εργάτη από το Πακιστάν, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη διάρκεια κατασκευής γηπέδων Πάτελ σε τουριστικό συγκρότημα στη Γεροσκήπου. Ο διευθυντής του Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργος Κατσονούρης, επιβεβαίωσε ότι το αντικείμενο που τραυμάτισε θανάσιμα τον 21χρονο είναι βάρους πέραν του 1,5 τόνου. Μεταξύ άλλων, είπε ο κ. Κατσονούρης, εξετάζονται τα μέτρα ασφάλειας που είχαν ληφθεί από εργοτάξιο που είχαν ληφθεί στο εργοτάξιο από τον υπεργολάβο και ο τρόπος που μετακινούνταν οι γυάλινες κατασκευές. Η αστυνομία έχει εντοπίσει πέραν των 40 σημείων στο οδικό δίκτυο στα οποία παρατηρείται αυξημένη συχνότητα οδικών συγκρούσεων και στα οποία προβαίνει στις ανάλογες ενέργειες για την προστασία των χρηστών του δρόμου. Τα σημεία αυτά έχουν ήδη χαρτογραφηθεί στο πλαίσιο των συνεχών δράσεων της αστυνομίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη λήψη κατάλληλων μέτρων με στόχο την πρόληψη των οδικών συγκρούσεων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο χαρακτηρισμός κάθε σημείου του οδικού δικτύου ως επικίνδυνου έγινε με βάση τον αριθμό των οδικών συγκρούσεων τα οποία προκλήθηκαν σε κάθε σημείο ανά έτος. Από την επεξεργασία των δεδομένων για τα έτη 2023-2025 προκύπτει ότι στο σύνολο του οδικού δικτύου έχουν εντοπιστεί 48 σημεία στα οποία καταγράφεται αυξημένος αριθμός θανατηφόρων σοβαρών και άλλων οδικών συγκρούσεων σε όλες τις επαρχίες. Συγκεκριμένα, στην επαρχία Λευκωσίας έχουν εντοπιστεί συνολικά 19 σημεία, στην επαρχία Λεμεσού 8, στην επαρχία Λάρνακας 14, στην επαρχία Πάφου 5 και στην επαρχία Μοχώστου 2 σημεία. Για την επαρχία Πάφου τα 5 σημεία είναι η συμβολή των λεωφόρων Ευρώπης με Γιάννου Κρανιδιώτη Εγνατίας, η συμβολή των οδών Αγαπίνωρος με Πανδώρας, η συμβολή οδών Αποστόλου Παύλου Λάστονος Νικοδήμου Μιλωνά και η συμβολή οδού Αμπελοκήπων Κεφαλινίας Αυτοκράτορος Θεόφιλου και τέλος η συμβολή λεωφόρων Έμπας Χρήστου Κέλλη Δημητράκη Αδάμου. Στα συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου, η αστυνομία λαμβάνει αυξημένα μέτρα επιτήρησης και αστυνόμευσης με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης οδικών συγκρούσεων. Ανάρπαστες γίνονται οι δωρεάν εκδρομές από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου προς τα μουσεία της πόλης Χρυσοχούς Ακάμα, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν κατενθουσιασμένοι από την περιήγηση και τους χώρους που περιλαμβάνονται σε αυτή. Οι εκδρομές πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο, ενώ η δράση απευθύνεται τόσο σε ντόπιους όσο και σε επισκέπτες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και στην ισόρροπη ανάπτυξη της Περιφέρειας Πάφου.
Σύμφωνα με την ΕΤΑΠ, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον κόσμο της βιοποικιλότητας, να γνωρίσουν τον πλούτο και τη σημασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής, καθώς και να ανακαλύψουν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που μαρτυρούν την μακραίωνη ιστορία της πόλης Χρυσοχούς. Οι εκδρομές στηρίζονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, τους Δήμους Πόλεως Χρυσοχούς και ΑΚΑΜΑ και παρέχονται εντελώς δωρεάν με αναχώρηση από το αρχαιολογικό πάρκο της Κάτω Πάφου στις 9 και 15 το πρωί και επιστροφή στις 4 και 30 το απόγευμα στον ίδιο χώρο. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ΕΟΑ Πάφου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ή και κατόχους όλων των υποστατικών που βρίσκονται στα όρια ευθύνης του ότι διενεργεί ψεκασμούς για καταπολέμηση κατσαρίδων και τροχτικών στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα. Οι εργασίες εκτελούνται από διορισμένο ιδιώτη υπεργολάβο και επιβλέπονται από αρμόδιο λειτουργό του ΕΟΑ Πάφου. Καλύπτουν μόνο τα δημόσια φρεάτια λιμάτων. Στα πλαίσια της διοργάνωσης του γύρου της Πάφου το 2026 την ερχόμενη Κυριακή θα τεθούν σε εφαρμογή προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας για την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Συγκεκριμένα, η λεωφόρος Ποσειδώνος στην Κάτω Πάφου από την περιοχή της Κάτω Πάφου μέχρι και τη Γεροσκήπου στο ύψος της καφετέριας Θέα θα είναι κλειστή για όλα τα οχήματα την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 7:30 το πρωί μέχρι τις 11:30. Η κυκλοφορία θα διοχετεύεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, οι οποίες θα υποδεικνύονται με κατάλληλη σήμανση. Καλείται το κοινό, όπως επιδείξει, την απαραίτητη κατανόηση και συνεργασία, συμβάλλοντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή αυτής της σημαντικής αθλητικής διοργάνωσης για την πόλη και την επαρχία της Πάφου. Παράλληλα, ο Δήμος Πάφου ενημερώνει τους συμμετέχοντες στον γύρο της Πάφου 2026 ότι το Σάββατο 6 Ιουνίου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Στέλιος Κυριακίδης θα βρίσκονται στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου Πάφου από τις 7:30 ως τις 11 το πρωί για την παράδοση των αριθμών συμμετοχής στους αθλητές που έχουν εγγραφεί στη διοργάνωση. Οι διοργανωτές προτρέπουν τους εγγεγραμμένους δρομείς να παραλάβουν τους αριθμούς τους από το Σάββατο, συμβάλλοντας στην καλύτερη οργάνωση και τον συντονισμό των αγώνων. Σημείο εκκίνησης των αγώνων θα είναι το Μεσαιωνικό Κάστρο της Πάφου. Παλικαρίσια ισοπαλία για την εθνική μας ομάδα των ανδρών μέσα στην έδρα της Σλοβενίας. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα στο φιλικό που έγινε στη Λουμπλιάνα χθες βράδυ, με την ομάδα μας να δείχνει ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων της. Η ομάδα μας, αξίζει να αναφέρουμε, ότι αγωνίστηκε με παίχτη λιγότερο για μισή περίπου ώρα λόγω αποβολής του Παναγιώτη Ανδρέου με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

0: Για νυχτερεύοντα φαρμάκια για απόψε, τα Λιώτου Μαρία που βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Παπάγου 57. Roundabout Τεχνικής Σχολής Προς Ρίο Σίνεμα στην Πάφο και Ερωτοκρήτου Άννα που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασίκου κατάστημα 3 στο Προδρόμι στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι ισχυρή 3 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 στα δυτικά παράλια, στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 στα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 13 στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ράδιο Κόσμος Διαδρομές με τον συνάδελφο Κώστα Νάνο. Καλή σας ημέρα.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου επανεξελέγει στην Προεδρία της Βουλής με την στήριξη του ΔΥΚΟ και της Άμεσης Δημοκρατίας. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα την έκθεσή της για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σέγγεν, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκους Μπρούνερ. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνεί πως η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με την Τεχεράνη για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο του. Το προσχέδιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιέχει ασάφειες που πρέπει να διευκρινιστούν, υποστηρίζει η Τεχεράνη. Η Χεσμπολά τονίζει πως δεν θα υπάρξει ασφάλεια στο Βόρειο Ισραήλ εάν δεν υπάρξει ασφάλεια στα χωριά του Νότιου Λιβάνου. Διαμηνεί ότι εν όσο είναι παρούσα η κατοχή, η αντίσταση συνεχίζεται. Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ενθουσιασμένος από το γεγονός ότι Πούτιν και Ζελένσκι αναφέρονται σε ενδεχόμενη συνάντησή τους ώστε να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου. Είναι η εκπομπή Διαδρομές. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News.

0: στο να πω έχω της χθεσινής πρώτης συνεδρίασης της Νέας Βουλής και την εκλογή Προέδρου. Είχαμε την επανεκλογή της Ανίτας Δημητρίου. Θα σας διαβάσω μόνο τους κύριους τίτλους των πρωτοσέλιδων και θα δούμε αναλυτικότερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η αλήθεια έχει κύριο τίτλο «Απέτυχε η προσπάθεια αποκλεισμού της Ανίτας», γράφει η εφημερίδα. Επανεξελέγει πρόεδρος με στήριξη δίκο και άμεσης δημοκρατίας. Η Χαραυγή έχει κύριο τίτλο «Το ΑΚΕΛ απέναντι στα παζαρέματα, σταθερά με την κοινωνία, καθαρή στάση για την Προεδρία της Βουλής, ξανά με δυσί το δίκο, αποκαλυπτήρια για άμεση δημοκρατία». Ο Φιλελεύθερος, «Προσωπική νίκη Ανίτας, οι τέσσερις της άμεσης δημοκρατίας και ο Φιδίας έγιναν την πλάστιγκα για την Προεδρία της Βουλής, οργιώδες παρασκήνιο μέχρι το παραπέντε, πρωτιά στην κάλπη και στην Προεδρία Βουλής για τον δυσί». Και ο πολίτης, επανεκλογή με υψηλή αποδοχή, δεύτερη θητεία για την Ανίτα Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής. Θα καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο και βουλευτή του Δίκου, τον Χρήσανθο Σαββίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Σαββίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα για τους ακροατές. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν επανεκλογή της Ανίτας Δημητρίου με την στήριξη του Δημοκρατικού Κόμματος. Γιατί με την Ανίτα και τον Δυσί και όχι με τον Στέφανο και τον ΑΚΕΛ, είναι το ερώτημα, κύριε
1: Σαββίδη. Καταρχάς να ευχηθώ καλή θητεία στους όλους τους νεοεκλεγείς και εκλεγείς βουλευτές που αναλάβουμε στα καθήκοντα μας για την επόμενη πενταετία. Μια πενταετία στην οποία πολλές προκλήσεις, αγαπητέ Κώστα, χρειάζεται σκληρή δουλειά. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε την εκλογή της Προέδρου της Βουλής, της κυρίας Ανίδας. Και εμάς η επιλογή μας, αγαπητέ Κώστα, ήταν ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος.
0: Ναι, αλλά με 8 ψήφους δεν μπορούσατε να καθορίσετε. Εντάξει,
1: την... κάναμε αυτές τις μέρες η γραμματεία της προσπάθειας της να κερδίσουμε τις ψήφους, την υποστήριξη, τη στήριξη του Νικόλα Βαδούλου. Δεν τα καταφέραμε. Είχαμε προσπαθήσει. Ήδη η ψηφοφορία ότι πήραμε τις 8 ψήφους του Δημαρχού Κόμματος. Από εκεί πέρα, στη δεύτερη επιλογή, σταθμίζοντας κάποια συγκεκριμένα δεδομένα και χωρίς το οποιοδήποτε αντάλλαγμα, στηρίξαμε την κυρία Ανίτα στη θέση της Προέδρου της Βουλής. Μια θέση η οποία επί της ουσίας έχει περισσότερο να ρυθμίζει, να κάνει πιο ομαλή τη διεξαγωγή των εργασιών της Βουλής. Δεν έχει οποιαδήποτε, θα έλεγα, εκτελεστική εξουσία. Από εκεί πέρα, να ευχηθούμε στην κυρία Ανίτα καλή επιτυχία.
0: Ναι, το ερώτημα είναι τι σας συνδέει, τι περισσότερο σας συνδέει με τον Δημοκρατικό, γιατί είναι μια πολιτική στάση η επιλογή να ψηφίσετε την Ανίτα Δημητρίου και όχι τον Στέφανο Στεφάνου του ΑΚΕΛ, όσο και αν είναι δεν έχει εκτελεστική εξουσία η πρόεδρος της Βουλής, καταλαβαίνουμε ότι είναι η δεύτερη. Τι είναι αυτό το οποίο σας συνδέει περισσότερο με το Δημοκρατικό Συναγερμό σε αυτή τη φάση?
1: Δεν μας συνδέει και δεν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με το Συναγερμό. Και ούτε έχει υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση με τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.
0: Καλά, και τότε γιατί δεν ψηφίσατε το ΑΚΕΛ που σας συνδέουν περισσότερα πράγματα ενδεχομένως?
1: Είχαμε συναντήσεις με όλους τους κομματικούς σχηματισμούς. Εμείς προβάλλαμε μέχρι την τελευταία στιγμή και μείναμε εκεί σταθεροί στην υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου. Τις συναντήσεις που είχαμε με το ΑΚΕΛ μας έδειξε μια στάση ότι υπήρχε η προοπτική να συνεχθεί ο Νικόλας. Έκανε τις δικές τους επιλογές, κάναμε τις δικές μας επιλογές. Θεωρούμε ότι κατά τις συγκεκριμένες περιστάσεις ότι ήταν η καλύτερη επιλογή. Η αποχή για μας δεν θεωρείται πολιτική θέση. Από εκεί και πέρα το σημαντικό είναι να παραχθεί εγώ στη Βουλή για το προς όφελος του κόσμου, γιατί αυτή είναι αυτή που θα πρέπει να είναι η στάση όλων των πολιτικών κομμάτων, πολιτικών, για τα επόμενα 5 χρόνια.
0: Ένα ζήτημα το οποίο τέθηκε στη διάρκεια αυτής της, αυτών των διεργασιών που είχαμε αυτές τις ημέρες ήταν αν το Δίκο, γιατί επέμεινε στην υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου και δεν προτάθηκε, για παράδειγμα, ένα άλλο όνομα, είτε της κυρίας Ερατοκρήτου, είτε του κυρίου Πανίκου Λεωνίδου, είτε η δική σας.
1: Η γραμματεία του κόμματος ομόφωνα αποφάσισε, ομόφωνα, το λέω ομόφωνα, να στηρίξει την υποψηφιότητα του Προέδρου μας. Κανένας δεν έθεσε, κανένας από τους προαναφερθέντες δεν έθεσε τέτοιο ζήτημα να υποστηριχθεί οποιοδήποτε άλλος, αλλά αυτή ήταν η απόφαση. Και επίσης ούτε είχαμε δεχτεί την οποιαδήποτε πρόταση από άλλο κομματικό σχηματισμό η αποστήριξη οποιοδήποτε άλλο από το κόμμα, αλλά η θέση μας ξεκάθαρη ήταν η στήριξη του Προέδρου Νικόλα του Παπαδόπουλου. Από εκεί πέρα η πολλή δουλειά, αγαπητή Κώστα, είναι μέσα από τις επιτροπές, από το πόσο δραστήριος, ανοιχτόμυαλος είσαι και πόσο αποφελείς σε ένα σύγχρονο τόπο. Αντιλαμβάνεστε, η ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει ο κατακτισμός της Επιτροπής Επιλογής της Βουλής, όπου θα προχωρήσουμε στον κατακτισμό των συνθέσεων των επιτροπών.
0: Έχετε αποφασίσει στο Δίκο ποιες προεδρίες θα ζητήσετε, κύριε Σαββίδη?
1: Μα να διεκδικήσουμε τις προεδρίες τις οποίες είχαμε την περασμένη πενταετία, την Επιτροπή Οικονομικών Δίας και Ελέγχου. Mm-hmm. Αυτές θα παραδιεκδικήσουμε.
0: Και θα διεκδικήσετε την Προεδρία της Επιτροπής Παιδείας εσείς?
1: Η απόφαση είναι να παραδιεκδικήσουμε την Επιτροπή Οικονομικών με την αγαπητή συνάδελφο Χριστιανά Ραδοβίδου, την Επιτροπή της Παιδείας με τον υποφαινόμενο αφού είχα υπηρετήσει ως αναπληρωτής,
0: ναι,
1: και την θεσμών των αγαπητών συνάδελφων των Ζαχαριάδων Κουλία. Από εκεί πέρα αντιλαμβάνεστε, στην Επιτροπή Επιλογής θα γίνουν διεργασίες και θα μπορούμε να πούμε περισσότερα στις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Αυτές είναι οι τρεις επιτροπές που θα διεκδικήσει το Δίκο. Πότε θα κλειδώσουν οι επιτροπές?
1: Πρέπει να γίνει την ερχόμενη Πέμπτη ο κατακτισμός της Επιτροπής Επιλογής. Αντιλαμβάνεστε, μετά θα μπορέσει να προχωρήσει άμεσα στον κατακτισμό των επιτροπών. Εγώ υπολογίζω ότι σε 12 μέρες, 13 μέρες θα έχουμε τις νέες επιτροπές για να μπορέσουν να ξεκινήσουν και τις εργασίες. Γιατί έχουμε εκκρεμούν τα νομοσχέδια. Αφού όλοι ακούσατε ότι έρχεται το νομοσχέδιο το συνταξιωτικό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο και όλοι επιθυμούμε αύξηση των συντάξεων. Έχουμε νομοσχέδιο από του κατάλογου διοριστέων που αντιλαμβάνεστε απασχολεί πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς που είναι στην αναμονή. Υπάρχουν πολλά νομοσχέδια, αγαπητέ Κωστά, άρα έχουμε πάρα πολλή δουλειά ενώπιον μας να υλοποιήσουμε τους επόμενους μήνες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββίδη.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Ακούσαμε πριν από λίγο τον αντιπρόεδρο και βουλευτή του Δίκο, τον Χρήσανθο Σαββίδη, να αναφέρεται στην ψηφοφορία και τους λόγους που οδήγησαν το Δίκο να στηρίξει την υποψηφιότητα της Ανίτας Δημητρίου, λέγοντας ότι δεν τους συνδέει κάτι περισσότερο το Δίκο με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Όμως υπό τις περιστάσεις έκριναν ότι αυτή ήταν η καλύτερη επιλογή που είχαν να κάνουν από τη στιγμή που δεν ήταν στην τελική ψηφοφορία ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Ότι έγιναν προσπάθειες, διεργασίες τις προηγούμενες ημέρες, αλλά δεν κατέστη εφικτό να υπάρξουν τέτοιου είδους συνεργασίες. Για την συνέχεια είναι μαζί μας ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο Βαλεντίνος Φακοντής. Καλή σας ημέρα, κύριε Φακοντή.
1: Καλημέρα κύριε Νάνο, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Γιατί λοιπόν επιτρέψατε χθες εσείς να εκλεγεί η Ανίτα Δημητρίου και δεν στηρίξετε την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου για να μην εκλεγεί η Ανίτα Δημητρίου?
1: Καταρχήν εμείς δεν επιτρέψαμε αυτή την κατάσταση. Είναι αυτοί που επέτρεψαν αυτή την κατάσταση, είναι αυτοί που έχουν δώσει ψήφων εμπιστοσύνης στην κυρία Ανίτα Δημητρίου. Και μιλώ για την άμεση δημοκρατία, που από τον πρώτο γύρο στήριξε την κυρία Ανίτα Δημητρίου, και το Δίκο, που από ό,τι έδειξε ακόμη μία φορά ότι πλέει μέσα στη δεξαμενή της δεξιάς, ότι έχει μετακινηθεί από τον κεντρό χώρο τον οποίο βρίσκεται, και με όλα αυτά που είχαν γίνει και στην προηγούμενη Βουλή με την πλήρη συντάκτηση σε σωρία νομοσχεδίων που ήταν απέναντι στην κοινωνία, όπως σε νομοσχέδια των τραπεζών, όπως σε νομοσχέδια των ευπιούσεων και άλλα πολλά, έγινε και χθες το αναμενόμενο, το Δίκο να χαρίσει την Προεδρία της Βουλής στην κυρία Ανίτα Δημητρίου. Εμείς, κύριε Νάνο, είχαμε με βάση το εκλογικό μας αποτέλεσμα, με την εμπιστοσύνη που μας είχε δώσει ψηφοφόροι στις βουλευτικές εκλογές, με την αύξηση των ποσοστών μας, είχαμε το βάρος της ευθύνης να κοιτάξουμε τον λαό στα μάτια, να κοιτάξουμε την κοινωνία καθαρά, χωρίς να μπούμε σε πολιτικά παζάρια παρεδώσε, απέναντι σε νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες έχουν εξυπηρετήσει μεγάλα συμφέροντα, να προτάξουμε την υποψηφιότητα του Γενικού Γραμματέα, του Στεφάνου Στεφάνου, που εξέφραζαν και εκπροσωπούσαν όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. Ο κύριος Στεφάνου έλαβε και τη στήριξη από τους 4 βουλευτές του ΑΛΜΑ και πέρασε στο δεύτερο γύρο. Από εκεί και πέρα έγινε το αναμενόμενο που όλοι γνώριζαν, όλοι περίμεναν το Δίκο να χαρίσει την Προεδρία στην κυρία Ανίτα Δημητρίου.
0: Θεωρείτε κύριε Φακοντή ότι αυτό είναι ένα πρόκριμα για τις προεδρικές εκλογές, αυτή η στάση του Δημοκρατικού Κόμματος, έτσι το ερμηνεύετε? Θυμάμαι προεκλογικά λέγατε ότι ψήνουν μέτωπο Δυσί, Δίκο, ΕΛΑΜ, λέγατε προεκλογικά, χθες είδατε.
1: Μα δεν το λέγαμε εμείς, οι ίδιοι το έλεγαν, αφού και ο κύριος Αναστασιάδης το τελευταίο διάστημα είχε παρελάσει σε διάφορα τηλεοπτικούς σταθμούς και έλεγε για την προοπτική Δύση Δίκο. Όλοι το έλεγαν, όλοι το γνώριζαν, δεν είναι μόνο το ΑΚΕΛ που το έλεγε, και χθες λίγο πριν την ψηφοφορία στα πρωινά πάνελ έλεγαν και βουλευτές του Δίκο ότι είναι καλοδεχούμενες οι ψήφοι του ΕΛΑΜ. Το ΕΛΑΜ με τη στάση του που τήρησε με την αποχή άνοιξε τον δρόμο σε αυτή την κατάσταση. Δεν είμαστε εμείς που το λέμε, είναι πολιτικές πράξεις των προηγούμενων ετών. Από την άλλη, σας λέω καθαρά και εξάστερα ότι απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, μαζί με την κοινωνία χέρι-χέρι, ήταν υποψηφία του Στεφάνου ότι πιο καθαρόν υπήρχε απέναντι από τη σύμπραξη της δεξιάς που 13 χρόνια κυβερνά τη χώρα, είχαμε αυτή την υποψηφία του Στεφάνου Στεφάνου και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα. Σημασία έχει να μπορείς να κρατάς ψηλά τις αρχές, τις αξίες και τις θέσεις σου για να μπορείς να δίνεις και ελπίδα στον κόσμο και τη δυνατότητα να μπορούν να σε στηρίζουν και να βασίζονται πάνω σου. Με έναν καθαρό πολιτικό προσανατολισμό, αυτό πράξαμε χθες και αυτό θα πράξουμε, κύριε Νάτο.
0: Σας εξέπληξε η στάση της άμεσης δημοκρατίας, κύριε Φακοντή?
1: Νομίζω εξέπληξε όλη την κοινωνία και τους ίδιους τους ψηφοφόρους της άμεσης δημοκρατίας. Η άμεση δημοκρατία εκλέγηκε με σύνθημα ότι είναι ένα αντισυστημικό κόμμα, ότι θα τα βάλει με το κατεστημένο κτλ. Και από την πρώτη της πολιτική πράξη έδωσε απόλυτη στήριξη στη δεξιά από τον πρώτο γύρο στον Δημοκρατικό Συναγερμό που κυβερνά τη χώρα εδώ και 13 χρόνια, κύριε Νάνο. Αυτό δεν ονομάζεται αντισυστημικότητα, ονομάζεται με μια πλήρης συστημική διάταξη της άμεσης δημοκρατίας, αφού από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, από είχαμε δει και τα λοιπά, ούτε έχουν δουλέψει οι δυνατότητες της άμεσης δημοκρατίας να αποταθούν στο λαό μέσω του application για να πάρουν την άποψή του τι στάση θα κρατήσουν. Δούλεψαν αυτόβουλα ως αρχηγικών κόμμα και από ό,τι φαίνεται και η άμεση δημοκρατία βρίσκεται μέσα στο καράβι της διακυβέρνησης που εδώ και τόσα χρόνια κυβερνά αυτή τη χώρα.
0: Διαβάζω μερικά μηνύματα έτσι στο διαδίκτυο, πέρα από τα πολλά μηνύματα που επικροτούν την στάση που τήρησε το ΑΚΕΛ. Διαβάζω και κάποια τα οποία λένε, για παράδειγμα, ότι με τη στάση που τήρησε το ΑΚΕΛ χάρισε ουσιαστικά το δίκο στο Δημοκρατικό Συναγερμό και στη δεξιά.
1: Δεν το χάρισε το δίκο, το δίκο επέλεξε. Πλέον βλέπουμε, κύριε Νάνο, μέσα από αυτήν την πράξη να μπαίνουμε σε έναν πιο όριμο πολιτικό περιβάλλον. Η στάση που επέλεξε το ΑΚΕΛ χθες φεύγει από τις πολιτικές των παλαιών χρόνων, ότι γίνονται όλα για τα μάτια του δίκο. Εμείς με τον κόσμο των δημοκρατικών, των απλών, των κόσμων της βάσης μας ενώνουν πάρα πολλά. Αυτό το έχουμε αποδείξει και στις δημοτικές εκλογές με πάρα πολλές συνεργασίες, αλλά οι επιλογές της ηγεσίας του ΔΥΚΟ, από ό,τι φαίνεται, είναι προς άλλη κατεύθυνση. Και θέλω να πω, κύριε Νάνο, και πρέπει να το λέμε και στις συναντήσεις που είχαν γίνει μεταξύ Στέφανου Στεφάνου και Τάσου Παπαδόπουλου και Νικόλα Παπαδόπουλου. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έλεγε να μας στηρίξετε για να φράξουμε τον δρόμο στην κυρία Νανίτα Δημητρίου. Και από την άλλη ήρθε και άνοιξε διάπλατα με τη στήριξή του τον δρόμο στην κυρία Νανίτα Δημητρίου, κάτι που ήταν πολύ αντίθετο από αυτά που έλεγε στη διαδικασία συζήτησης μεταξύ των ηγετών πριν την...
0: Τέθηκε από την πλευρά σας το ενδεχόμενο να στηρίξετε κάποιο άλλο πρόσωπο από κοινού με το Δημοκρατικό Κόμμα? Τέθηκε από την πλευρά σας αυτό το ενδεχόμενο, αυτή η επιλογή, κύριε Φακοντή?
1: Βεβαίως τέθηκε από την πλευρά μας. Δεν επιλέξαμε εμείς την ονοματολογία, όμως κάναμε την πρόταση. Αν το δίκο έχει κάποιον άλλο όνομα να μας προτείνει, εμείς είμαστε έτοιμοι, αλλά αυτό δεν έγινε από πλευράς της ηγεσίας του ΔΥΚΟ. Καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο εμείς να μπούμε στην υπόδειξη ονομάτων και στα εσωτερικά κάποιου κόμματος, πάντα σεβόμενοι τις αρχές τις οποίες πρέπει να διέπουσουν, τις πολιτικές που πρέπει να έχουμε απέναντι στα άλλα κόμματα. Αλλά έχει γίνει η πρόταση. Δυστυχώς όμως δεν προχώρησε, δεν μας υπόδειξε η ηγεσία του δίκου κάποιο άλλο πρόσωπο για να μπορεί να γίνει πολύ
0: Εσείς από την πλευρά σας θέσατε το ενδεχόμενο να στηρίξετε από κοινού υποψήφιο του άλματος, ενδεχομένως την κυρία Χαραλαμπίδου?
1: Κύριε Νάνο, από ό,τι φαίνεται έγινε το αντίθετο. Ο κύριος Μιχαηλίδης εξέφρασε από μόνος του την επιθυμία ότι θα συνεργαστεί μαζί με το ΑΓΕΛ, δεν μπορεί να συνεργαστεί με, με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς όπως είναι το ΔΥΣΗ, το ΔΥΚΟ και το ΕΛΑΜ. Ναι. Ο κύριος Φεδιός ο Μιχαηλίδης του είχε μπει.
0: Ναι, εσείς από την πλευρά σας διαβουλευτήκατε για λογαριασμό ενδεχομένως και κάποιο άλλο υποψηφίου ενδεχομένως του άλματος, τέθηκε αυτό στις συναντήσεις που είχατε με τον
1: Στις συναντήσεις που έγινε μαζί με τον κύριο Στεφάνου και τον Οδυσσία Μιχαηλίδη, δεν γνωρίζω προσωπικά αν τέθηκε αυτό το ζήτημα, αλλά από ό,τι ξέρω από την πρώτη στιγμή το άλμα εξέφρασε τη θέση και την άποψή του να στηρίξει τον Στέφανο Στεφάνου και ευχαριστούμε το άλμα για αυτήν τη στάση που κράτησε να στηρίξει τον Στέφανο Στεφάνου και να τον οδηγήσει στο β' γύρο της χθεσινής ψηφοφορίας.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την κατάρτιση των επιτροπών, έχετε συζητήσει στο ΑΚΕΛ ποιες επιτροπές θα επιδιώξετε, προεδρίες ή τι θα κάνετε εσείς αν θα διεκδικήσετε κάποια προεδρία?
1: Την επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας θα καταρτιστεί η Επιτροπή Επιλογής, κύριε Νανό. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζεται από τα κόμματα που έχουν κοινοβουλευτικές ομάδες, ώστε να ξεκινήσει να γίνει συζήτηση για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Εξ όσο φημολογείται και από ό,τι λέγεται, κάποιες επιτροπές μπορεί και να συνενωθούν. Σήμερα έχουμε 16 επιτροπές. Αν προκύψει αυτή η διαδικασία και αυτό το αποτέλεσμα να συνενωθούν κάποιες επιτροπές, τότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι προεδρίες για το κάθε κόμμα. Από την πλευρά μου θεωρώ ότι στις επιτροπές που ήμουν την προηγούμενη φορά, τόσο στην εσωτερικών, στη μεταφορών και στη γεωργία, είναι επιτροπές οι οποίες τις γνωρίζω, γνωρίζουν τα θέματα και θα είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρχει και μια συνέχεια ώστε να μπορείς να γνωρίζεις τα θέματα σε βάθος και να μπορείς να έχεις πολύ περισσότερη πολιτική δυνατότητα να ασχολείσαι με τα θέματα.
0: Στη δεύτερη, επειδή συνήθως στην πρώτη θητεία είναι δύσκολο να ανατεθεί η επιτροπή, η προεδρία της επιτροπής σε κάποιον βουλευτή αν δεν έχει κοινοβουλευτική εμπειρία, λέω είναι δύσκολο, έχει γίνει στο παρελθόν, αλλά συνήθως στη δεύτερη θητεία κάποιος βουλευτής θεωρείται πλέον και έμπειρος και κατέχει τα θέματα και συνήθως επιλέγεται. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο να σας δούμε πρόεδρο κάποιες επιτροπής?
1: Θα το δούμε, κύριε Νάνο, πώς θα καταλήξει η συζήτηση στην Επιτροπή Διαλογής και τι θα γίνει με τους άλλους συναδέλφους στο κόμμα μου. Δεν είναι αυτός ο σκοπός η οποιαδήποτε προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, αλλά είμαστε έτοιμοι και έχουμε όλες τις δυνατότητες και όλα τα προσόντα να διεκδικήσουμε οποιαδήποτε επιτροπή, αλλά θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φακοντή.
1: Καλημέρα,
0: εύχομαι. Γεια χαρά σας.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
0: Να σας πω ότι προγραμματίσαμε από χθες να φιλοξενήσουμε σήμερα εκπροσώπους των όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων στην εκπομπή μας και απευθύναμε πρόσκληση και στον βουλευτή της Άμεσης Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μπάρο, ο οποίος αγνόησε και τα μηνύματά μας και τα τηλεφωνήματά μας. Και αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, απλώς σας ενημερώνω για ποιο λόγο δεν θα ακούσετε τον Δημήτρη Μπάρο. Εμείς θα επιμείνουμε για λίγες ακόμη φορές να τον προσκαλούμε. Καταλαβαίνετε ότι αν συνεχίσει αυτή την στάση δεν θα πάψουμε και εμείς να ασχολούμαστε μαζί του. Λοιπόν, για τη συνέχεια είναι μαζί μας ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο Χαράλαμπος Πάζαρος. Καλή σας ημέρα, κύριε Πάζαρε.
3: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Η επανεκλογή της Ανίτας Δημητρίου χαρακτηρίζεται ως μία νίκη και για τον Δημοκρατικό Συναγερμό και έρχεται ως επιστέγασμα της εκλογικής επιτυχίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος διατήρησε τα υψηλά ποσοστά του, παρέμεινε το πρώτο κόμμα και αυτό ενδεχομένως να εξαργυρώθηκε χθες και με την επανεκλογή της Ανίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής. Πώς επιτεύχθηκε αυτή η συμμαχία με το ΔΙΚΟ και την Άμεση Δημοκρατία στην πρώτη ψηφοφορία με την Άμεση Δημοκρατία και στη δεύτερη με το ΔΙΚΟ?
3: Να σας πω, Κώστα μου. Καταρχήν νιώθουμε, δεν θεωρούμε ότι πετύχαμε κάποια νίκη, απλά δικαιωθήκαμε. Αφού από την πρώτη στιγμή είχαμε μπει και στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος αλλά και ως κοινοβουλευτική ομάδα ότι η κοινωνία μας έδωσε έναν ποσοστό του 27% 101.000 σταυρούς, οπότε ήταν μια αναγνώριση της παρουσίας, της προσφοράς μας και ως κόμμα αλλά και σαν πρόεδρος της Βουλής, η πρόεδρος του κόμματος. Οπότε με αυτήν την λογική είχαμε μπει από την αρχή ότι δεν θα μπούμε στη διαδικασία του παρεδώσε. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή ομόφωνα καταλήξαμε ότι θα κατεβούμε με δικό μας υποψήφιο, με την πρόεδρο του κόμματος και αν οποιοδήποτε άλλο κόμμα εκτιμήσει την παρουσία της Προέδρου ως Πρόεδρου του Κοινοβουλευτικού Σώματος είναι ευπρόσδεκτο να μας στηρίξει. Εμείς θεωρήσαμε ότι η Πρόεδρος είχε μια πετυχημένη παρουσία, ήταν συνενετική, πορεύτηκε με συνέπεια ενώπιον του Κοινοβουλευτικού Σώματος, ήταν δίκαια με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ομολογουμένως και στην κοινωνία είχε μια καλή παρουσία, οπότε θεωρήσαμε ότι από τη στιγμή που υπήρχε μια καλή παρουσία δεν είχαμε κανένα λόγο να αλλάξουμε αυτήν τη συνταγή. Οπότε αυτόν εξ αρχής ακολουθήσαμε και νιώθουμε ότι δικαιωθήκαμε, γιατί το πιο εύκολο πράγμα για μας, Κώστα, θα ήταν να πάμε να κάνουμε κάποιες συμφωνίες με κάποια άλλα κόμματα. Αυτό το πάρε και το δώσε που λέμε. Ναι. Οπότε δεν ήθελαμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα υπήρχαν τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία εξ αρχής είχαν τοποθετηθεί ότι θα κατέρθουν είτε με δικών τους υποψήφιων ή θα στηρίξουν κάποιον άλλον υποψήφιο άλλου κόμματος, όπως είχε δηλώσει το άλμα. Όσον αφορά την Άμεση Δημοκρατία, είχαμε μια συνάντηση μαζί τους όπως είχε και με τους υπόλοιπους δύο υποψήφιους για την Προεδρία της Βουλής, τον πρόεδρο του ΔΙΚΟ, τον κ. Παπαδόπουλο, και τον πρόεδρο του ΑΚΕΛ, τον κ. Στεφάνου. Μας είχαν καταθέσει τρεις προτάσεις, οι οποίες είναι προτάσεις οι οποίες θα πρέπει να απασχολήσουν και το Κοινοβουλευτικό Σώμα και την κεντρική, και το κεντρικό κράτος, αφού δεν είναι προτάσεις οι οποίες είναι προτάσεις οι οποίες τους έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές και εμείς εκ της θέσης μας ως κοινοβουλευτικά κόμματα. Η Άμεση Δημοκρατία
0: λέτε για, για αυτούς τους όρους εντός εισαγωγικών που έθεσε για τις κατοικίες, για τις συντάξεις κλπ.
3: Τους θεωρούσαμε κάποια αυτονόητα τα οποία θα πρέπει να γίνει. Όσον αφορά για το κάθε παιδί, για την κάθε γέννα που είχε τονίσει, έχουμε καταθέσει πρόταση και το 2022 ενώπιον του τέος Υπουργού Εσωτερικών του κ. Νουρή και το 2024 ενώπιον του νυν Υπουργού Εσωτερικών του κ. Ιωάννου ως ad hoc επιτροπή για το μεταναστευτικό υπογεννητικότητα, η οποία αποτελείται από εμένα προσωπικά, τον πρόδρομο τον Αλαμπρέτη, τον Ζαχαρίαν τον Κουλίαν, τον Αλέκον Τριφωνίδη και τον Λίνο Παπαγιάννη, είχαμε καταθέσει πρόταση, η οποία πρόταση μας είναι εκεί, για 5.000 ευρώ για κάθε γέννα και από τα δύο παιδιά και άνω το ποσό να αυξάνεται κλιμακωτά αναλόγως το αριθμό της κάθε οικογένειας του κάθε
0: παιδιά. Λέτε δηλαδή ότι δεν είναι, ότι είναι και δικές σας
3: προτάσεις
0: και πολιτικές?
3: Είναι καταθετημένη, βέβαιως, και είναι και απόλυτα λογική αυτή η πρόταση. Όσον αφορά το στεγαστικό, δεν νομίζω να υπάρχει κανένα κόμμα ή οποιοδήποτε από εμάς ή και εσείς εκ της θέσης σας που γνωρίζετε κάποια πράγματα που να μην θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθεί μια λύση όσον αφορά το στεγαστικό πρόβλημα.
0: Το επισήμανε και στην έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3: Ακριβώς. Δεν μπορεί ένα ζευγάρι των 2-3.000 ευρώ να είναι στο ενίκιο των 1.000 ευρώ και να μην μπορεί να επιβιώνει η οικογένεια. Οπότε το στεγαστικό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει ανεξάρτητα αν ήταν μέσα στις τρεις προτάσεις τις οποίες έκανε και σε εμάς η Άμεση Δημοκρατία αλλά και στους υπόλοιπους δύο υποψήφιους. Όσον αφορά το συνταξιωτικό, θα ανοίξει τώρα το συνταξιωτικό. Ήδη η κυβέρνηση ετοιμάζει το νομοσχέδιο το οποίο θα κατατηθεί ενώπιον μας μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο και φθινόπωρο θα έχουμε το θέμα του συνταξιωτικού, οπότε αν θεωρούμε ότι 1η-1η του 27 θα ψηφίσουμε το συνταξιωτικό και το ποσό των 1.088 ευρώ για όσους έχουν βάζει κοινωνικές ασφαλίσεις δεν είναι απαγορευτικό. Οπότε δεν θεωρούμε ότι υπήρχε, μας εκμεύσε η Άμεση Δημοκρατία για κάποιους όρους, ήταν κάποιες προτάσεις οι οποίες ήταν απολύτα λογικές, απολύτα φυσιολογικές. Ήταν προτάσεις οι οποίες τις έχουμε τονίσει όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα ότι χρήζουν βελτίωση τους στο επόμενο χρονικό διάστημα. Οπότε αποδεχτήκαμε αυτές τις προτάσεις ως προτάσεις λογικότατες και υπήρχε αυτή η κατάληξη του θέματος. Όσον αφορά τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ο ίδιος χωρίς κανένα αντάλλαγμα, χωρίς οποιαδήποτε διαβούλευση, είχε τονίσει ότι αν δεν περάσει στο δεύτερο γύρο θα στηρίξει την των υποψήφιων του Δημοκρατικού Συναγερμού.
0: Αυτό είναι και ένα ενδεχομένως μήνυμα και πρόκριμα για το τι θα γίνει στις επόμενες προεδρικές εκλογές, θεωρείτε κύριε Πέζαρε?
3: Δεν το θεωρώ. Αυτό είναι άλλες εκλογές, είναι άλλες οι διαδικασίες. Όμως το γεγονός ότι εκτίμησε την παρουσία της Προέδρου του Κόμματος την προηγούμενη πενταετία ως Πρόεδρο Κοινοβουλευτικού Σώματος, για μας είναι και μια ηθική ικανοποίηση.
0: Μάλιστα. Άρα δεν θεωρείτε ότι μπορεί αυτό να δώσει προβάδισμα ενδεχομένως σε μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα της Ανίτας Δημητρίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας?
3: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή να θυμίσουμε στο Δίκο είναι στην κυβέρνηση και εμείς είμαστε στην αντιπολίτευση.

0: βάση του δίκου δεν είναι τόσο αθώα και ότι κρύβονται συμφωνίες που έχουν να κάνουν με τις προεδρικές εκλογές για το ενδεχόμενο π.χ. να υποστηριχτεί ως υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας ο Γιωργάτσης, ο αδερφός του Νικόλα Παπαδόπουλου, του Προέδρου του δίκου. Από κοινού με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Λέω τώρα, ένα από τα σενάρια τα οποία ακούγονται.
1: Να σας πω, προσωπική μου εκτίμηση είναι απομακρυνμένο αυτών των σενάριων. Αλλά να πούμε ότι και για την Προεδρία της Βουλής είχαν ακουστεί πάρα πολλά σενάρια προτού διαψευστούν όλα ενώπιον του σώματος. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι εμείς βεβαίως και θα επιλέξουμε συμμαχίες το 2028, αν και είναι νωρίς ακόμα δεν έχουμε μπει στην ονοματολογία, όμως για μας το πιο εύκολο θα ήταν να έρθουμε να στηρίζαμε εξ αρχής τον κύριο Παπαδόπουλο και να ζητήσουμε κάποιον ανταλλαγμά, αν το πάρουμε με τη λογική του παρεδώσε. Εν τούτης εμπισταθήκαμε εκεί, είπαμε ότι έχουμε τον υποψήφιο μας, είναι μια δοκιμασμένη λύση, μια ασφαλής επιλογή και νιώθουμε, όπως έχω πει και στην αρχή, όχι ότι κερδίσαμε κάτι, νιώθουμε δικαιωμένοι. Από εκεί και πέρα με την Ανέλα Δημητρίου στο πηδάλιο του κοινοβουλευτικού σώματος, που έχει μια εμπειρία 5 χρόνων και είναι δοκιμασμένη επιλογή, νιώθουμε ότι έχει κερδίσει και το κοινοβουλευτικό σώμα.
0: Και θα μπω στον πειρασμό, μιας και αναφερθήκαμε στα σενάρια για τις προεδρικές εκλογές, να σας ρωτήσω αν υπάρχει και το ενδεχόμενο στήριξης από κοινού με το Δημοκρατικό Κόμμα της υποψηφιότητας της επανεκλογής του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Τι λέτε?
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει οτιδήποτε ενώπιον των συλλογικών οργάνων του κόμματος. Δεν έχουμε μπει στο σενάριο της ονοματολογίας. Θεωρώ ότι από το φθινόπωρο και μετά θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε αυτήν τη διαδικασία, όμως δεν έχω ακούσει για αυτόν το σενάριο. Θα ακουστούν πάρα πολλά. Στο τέλος, εμείς αυτό που ευχόμαστε είναι όποιος και να είναι ο πρόεδρος το 2028, πάνω απ' όλα να είναι προς όφελος της πατρίδας μας.
0: Εσείς θα διεκδικήσετε κάποια προεδρία, κύριε Παζάρε, στην επόμενη σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών?
1: Κοιτάξτε,
0: έλεγα προηγουμένως τον κύριο Φακοντή και ισχύει και για σας αυτό, ότι συνήθως στη δεύτερη θητεία θεωρείστε έμπειροι.
1: Νομίζω ότι οι αριθμοί των επιτροπών θα ικανοποιήσουν όλους τους αρχαιότερους, τους παλιούς, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως αυτή τη στιγμή υπήρχαν ο Δημοκρατικός Συναγερμός, θα μπορούσε, εάν παραμείνουν οι επιτροπές όσες έχουν, θα μπορεί να διεκδικήσει 6 επιτροπές, οπότε θεωρώ ότι θα διεκδικήσω και θα πάρω τη μια προεδρία της Επιτροπής. Όμως υπάρχουν κάποιες σκέψεις για συμπτύξεις κάποιων επιτροπών, δηλαδή να μειωθούν κατά 3 επιτροπές, οπότε αντιστοιχώς εμείς και λόγω πληθυσμού, ενώ αναλογικά οι ψήφοι που έχουμε πάρει είναι, αν το πάρουμε αναλογία πληθυσμού, είναι περισσότερα από κάποιους άλλους συναδέλφους άλλων επαρχιών που είναι μεγαλύτερες σε αριθμό επαρχίες.
0: Ναι.
1: Όμως,
0: καλά, δεν είναι έτσι αναλογία που πάει, αλλά
1: ψήφων,
0: ναι, δεν είναι έτσι που πάει. Πιθανόν,
1: ναι, ακριβώς, από τη Λευκοσία, Λεμεσόν, που είναι μεγάλες επαρχίες, παίρνουν περισσότερους σταυρούς προτίμησης από εμάς, αφού είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος.
0: Εάν θα παραμείνουν όσοι έχουν οι επιτροπές, γιατί αντιλαμβάνομαι από εκεί θα εξαρτηθεί από ό,τι έχετε πει, εάν παραμείνουν όσοι έχουν οι επιτροπές, ποια επιτροπή θα διεκδικούσατε εσείς?
1: Εξαρτάται να μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία και θα δούμε, Κώστα μου.
0: Μάλιστα.
1: Διότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι ήταν ήδη σε κάποιες επιτροπές, οπότε εντάξει, την ερχόμενη Πέμπτη θα δούμε.
0: Για παράδειγμα, θα είναι ακέφαλη, γιατί δεν επαναδιεκδίκησε ο Ευθύμιος Δίπλαρος. Είχατε την Επιτροπή Υγείας, για παράδειγμα.
1: Ναι, θα ήθελα να ήταν μια Επιτροπή Υγείας, όμως. Έχουμε κάποιους εσωτερικούς κανονισμούς, τους οποίους οφείλουμε όλοι να τηρούμε. Είναι αυτή τη στιγμή η Σάβια Ορφανίδου και εγώ προσωπικά, οι δύο οι οποίοι έχουμε μείνει από την προηγούμενη σύνθεση της Επιτροπής Υγείας. Εντάξει, η Σάβια είναι και αντιπρόεδρος του κόμματος, έχει και περισσότερη θητεία από μένα. Κάποια πράγματα, εντάξει, θα τα δούμε στην πορεία. Υπάρχουν και άλλες επιτροπές, θα δούμε και ποια θα είναι η επιθυμία της αγαπητής συναδέλφου. Και αναλόγως θα πράξουμε, όμως, Κώστα μου, δεν είναι θέμα προεδρίας, είναι θέμα όρεξης, είναι θέμα αυτοεπίθεσης, είναι θέμα να θέλεις να προσφέρεις και πίστεψέ με, είτε είσαι πρόεδρος είτε δεν είσαι, άμα θέλεις να προσφέρεις, προσφέρει μια χαρά.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, ασφαλώς. Απλώς όταν κάποιος προεδρεύει σε μια επιτροπή, αναβαθμίζεται και ο ρόλος και η παρέμβασή του και σε διάφορα
1: ζητήματα. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχουν μείωση των επιτροπών. Αν δεν υπάρχουν μείωση των επιτροπών, τότε θα το δούμε διαφορετικά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλή συνέχεια.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
4: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 11 λεπτά μετά τις 8. Σειρά επαφών και συσκέψεων είχαν χθες η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου και ο ΠΑΣΙΞΕ με τους Δήμους, με αντιπροσωπείες των Δήμων Γεροκηπίας, Πάφου και Πέγιας, σε μια προσπάθεια να συντονίσουν και να συζητήσουν τρόπους με τους οποίους θα αναβαθμίσουν τις τουριστικές περιοχές, θα βελτιώσουν την εικόνα γενικότερα των πόλεων μας, σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν και την εμπειρία των επισκεπτών μας, των τουριστών. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ, της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, ο Μιχάλης Μήτας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μήτα.
5: Καλή σας ημέρα, κύριε Νάνο.
4: Αν και δεν έχουμε φέτος τους τουρίστες, τους αριθμούς τουλάχιστον τουριστών που θα θέλαμε να είχαμε ή που ελπίζαμε ή προβλέπονταν ότι θα είχαμε στις αρχές του χρόνου, έχει σημασία όμως, πολύ μεγάλη κιόλας, να αυτοί που έρχονται να φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις από τις πόλεις μας. Σε τι αποσκοπούσαν αυτές οι συσκέψεις που είχατε χθες?
5: Να πω, κύριε Νάνο, ότι ήταν μια πρωτοβουλία του Προέδρου του ΠΑΣΙΞΕ, του κ. Θανού Μιχαηλίδη, την περασμένη εβδομάδα, και ζητήσαμε να δούμε τους Δήμους και τους τέσσερις Δήμους. Απλά δεν μπορέσαμε χθες να δούμε το Δήμο Πόλης και θα τους δούμε την άλλη εβδομάδα. Ήταν να δούμε μια ενημέρωση αλλά και συνεργασία για την καλεσθησία, το Δήμο που μπορούμε να προσφέρουμε στους τουρίστες μας, όπως είπες και εσύ, να φεύγουν ευχαριστημένοι αλλά και να μας διαφημίζουν ότι πήγαν κάπου σε έναν καλό προορισμό.
4: Ναι. Είχατε υπόψη σας και κάποιες ενδεχομένως καταγγελίες ή κάποια παράπονα τα οποία εκφράζονται από τους επισκέπτες, κύριε Μήτα? Τα είχατε υπόψη σας και
5: να
4: κάποια
5: σας πω, θέματα? Καταγγελίες δεν είχαμε, αλλά θέλαμε να τύχουμε μιας ενημέρωσης τι δράσεις κάνουν οι Δήμοι όσον αφορά την καλεσθησία, όπως είπα, την καθαριότητα. Και να πω ότι είναι πολύ θετικά τα πράγματα. Ήδη κάνουν κάποιες δράσεις, όμως θέλαμε να ενημερωθούμε και να συνομιλήσουμε μαζί, να δώσουμε και εμείς κάποια... Να πω ότι ενημερωθήκαμε και για τα έργα που θα γίνουν, που έπονται σε κάθε Δήμο. Ένα θετικό που ήθελα να το δείξω είναι ότι στο Δήμο Κεροσκήπου προγραμματίζουμε ένα master plan όσον αφορά για ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο της περιοχής, που θα βοηθήσει πάρα πολύ στον τουρισμό και στα ξενοδοχεία.
4: Είναι χρόνια τώρα που υπάρχει αυτή η επιδίωξη στο Δήμο Γεροσκήπου, πρώτα και τώρα το Δήμο Ιεροκηπίας, ώστε να γίνει ένα κέντρο αθλητικού τουρισμού, να αποτελέσει δηλαδή ως έναν πυρήνα για να προσελκύσουμε αθλητικό τουρισμό, λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει εκεί ήδη το Δημοτικό Στάδιο Γεροσκήπου Μιχαλάκη Κυπριανού. Ναι. Είναι τα βοηθητικά γήπεδα της Πάφος FC. Υπάρχει χαλίτικη γη και θυμάμαι τότε και τον αείμνηστο τον Μιχάλη τον Παυλίδη, τον Δήμαρχο Γεροσκήπου, να προωθεί την κατασκευή άλλων τριών γηπέδων ποδοσφαίρων, γηπέδων τένις, δηλαδή να δημιουργηθεί ένας πυρήνας. Είναι το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, το οποίο επίσης είναι προς αποκατάσταση, και υπάρχει βάση δηλαδή για να γίνει αυτό το οποίο μόλις τώρα είπατε εσείς για το αθλητικό κέντρο.
5: Υπάρχει βάση και φαίνεται ότι θα του Δήμου ορίμασε και θα προχωρήσουν σε ένα master plan με όλη την περιοχή, αλλά θα ζητήσουν και τη χαλίτικη, όπως είπες, αλλά και κάποιες εγκαταστάσεις που υπάρχουν τώρα να τις αναβαθμίσουν, ήδη το κολυμπητήριο το αναβαθμίζουν, αλλά και κάποιες άλλες εγκαταστάσεις που είδαμε.
4: Και το Δημοτικό Στάδιο θα αναβαθμιστεί, ναι, στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας
5: με την
4: Πάφος FC για την ανακατασκευή και την ανακαίνιση, την αναβάθμιση του σταδίου Στέλιος Κυριακίδης. Και για να μην αδικήσω και τον πρώην δήμαρχο της Γεροσκήπου, τον Τάσο Κούζουπο, ήταν και επί εποχής του Τάσου Κούζουπου που υπήρχε αυτό το όραμα για τη δημιουργία ενός αθλητικού κέντρου. Στη συνέχεια το είχε υιοθετήσει και το προωθούσε και ο Μιχάλης Παυλίδης, ο αείμνηστος Μιχάλης Παυλίδης, και προφανώς το τρέχει σήμερα και ο νυν δήμαρχος ο Νίκος Παλιός. Ναι,
5: ναι, ναι, ναι, έτσι. Να πω ότι όλοι οι δήμοι ακούσαμε ότι προσπαθούν να αναβαθμίσουν τις παραλίες τους. Δίνουν μεγάλη σημασία στην καθαριότητα των τουριστικών περιοχών, κάτι που είναι πολύ σημαντικό αυτό.
4: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή είδα ότι εκφράσετε και την διάθεσή σας, την πρόθεσή σας να στηρίξετε κι εσείς κάποιες δράσεις των τοπικών αρχών προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, πηχύλιο τώρα, ο Δήμος Πάφου διοργανώνει αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις στην τουριστική περιοχή. Είναι ένας τρόπος αυτός να είναι μία από τις δράσεις που θεωρείτε κι εσείς ότι αναγκαία και ότι θα πρέπει να τις υιοθετήσουν και οι υπόλοιποι δήμοι, να κάνουν δηλαδή τακτικές εκδηλώσεις με ποικίλο πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει.
5: Σίγουρα, εμείς ζητήσαμε τα προγράμματα από τους Δήμους, θα τα διαφημίσουμε και στο εξωτερικό, και να είστε σίγουροι ότι κάποιοι αποσκοπούν να έρθουν να δουν κάποια events που θα γίνουν.
4: Ναι, ιδιαίτερα μεγάλα events όπως είναι η όπερα, για παράδειγμα, που διοργανώνει ο Δήμος Πάφου και εξασφάλισε τη διοργάνωση και φέτος θα γίνει, δηλαδή, γιατί υπήρχαν κάποια θέματα με τη χρηματοδότηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
5: Από ό,τι μας ενημέρωσε ο κύριος Άγγελος χθες, πήραν τη χρηματοδότηση, ναι, και προχωρούν.
4: Συζητήθηκε το θέμα με τις χρεώσεις της παραλίας, κύριε Μήτα? Είναι κάτι το οποίο απασχόλησε αυτές τις συσκέψεις σας? Έχουμε δει ότι οι Δήμοι Πάφου, Πέγιας, έχουν επιβάλει αυξήσεις στα κρεβατάκια ομπρέλες, σημαντικές αυξήσεις. Ο Δήμος Γεροσκύπου στρογγυλοποίησε το ποσό από τα 7,5 στα 8 ευρώ, όμως οι άλλοι δήμοι έχουν βάλει 3 και πλέον ευρώ για τα κρεβατάκια και ομπρέλες του κάθε ένα από αυτά.
5: Από ό,τι μας είδα υπάρχει νομοθεσία, κύριε Νάρο, όσον αφορά τη χρέωση και θα πάνε με τη χρέωση που υπάρχει στην νομοθεσία.
4: Ναι, λέτε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παραλίων, αλλά υπάρχουν δήμοι οι οποίοι δεν έχουν υιοθετήσει αυτή την προσέγγιση της Επιτροπής Παραλίων και δεν έχουν επιβάλει αυτές τις αυξήσεις. Εν πάση περιπτώσει, τέθηκε δηλαδή στις συζητήσεις σας.
5: Τέθηκε, ναι.
4: Μάλιστα. Με το Δήμο Πέγιας τι συζητήσατε?
5: Εντάξει, ο Δήμαρχος εκεί μας ενημέρωσε για τα έργα.
4: Ο Δήμος Ακάμα, για να μην το λέμε ο Δήμος Πέγιας.
5: Ναι, για να είμαστε σωστοί.
4: Θυμώνουν οι κυσονερκίτες και οι κάτοικοι της Ακουρσού.
5: Ναι. Μας ενημέρωσε για τα έργα που θα κάνουμε. Εμείς είδαμε τα έργα που αφορούν τον τουρισμό. Όπως είπα προηγουμένως, αναβάθμιση των παραλίων. Ο Δήμαρχος μας είπε για τα 8 μουσεία που λειτουργούν. Εμείς κάνουμε κάποιες δράσεις όσον αφορά τα μουσεία, τα αναδεικνύουμε μέσα από τις σελίδες μας αλλά και με εκδρομές.
4: Είναι πολύ πετυχημένη αυτή η διοργάνωση για τα μουσεία. Διαβάζω ότι, ότι είναι, γίνονται ανάρπαστες οι θέσεις.
5: Ναι, για τα χωριά πάνω είναι, ναι. Έχει ενδιαφέρον αρκετό.
4: Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γιατί δείχνει ότι πρέπει να επιλέγουμε κιόλας τι θα κάνουμε για να έχει επιτυχίες.
5: Πρέπει να προσφέρουμε και κάτι άλλο εκτός από τον ήλιο και τη θάλασσα.
4: Ναι, σωστό. Γενικότερα πώς βλέπετε την τουριστική σεζόν, κύριε Μητά?
5: Να σας πω, όπως είπα και άλλη φορά, η χρονιά, εντάξει, δεν χάθηκε η χρονιά, ξεκινήσαμε αργά. Νομίζω τώρα από τον Ιούνιο μπαίνουμε καλώς.
4: Παρατηρείτε καλύτερη πληρότητα τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον Μάιο? Είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα που έχετε, τα στοιχεία?
5: Εντάξει, να μην πάρουμε μόνο τον Ιούνιο. Εγώ θα πάρω το υπόλοιπο τη σεζόν που είναι πολύ ενθαρρυντικά. Νομίζω ότι από τον Ιούλιο και μετά θα είναι όπως την περσινή σεζόν που ήταν μια πολύ καλή σεζόν. Όμως επιδιώκουμε ότι ο Νιόβρης θα είναι ένας πολύ καλός μήνας.
4: Και ένα μεγάλο στοίχημα αυτό, γιατί αν έχουμε έναν καλό Νοέμβριο και έναν σχετικά καλό Δεκέμβριο, μπορούμε να καλύψουμε μέρος των απολειών που είχαμε το Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο.
5: Ακριβώς. Ευελπιστούμε, αλλά φαίνεται ότι θα είναι καλή μήνες.
4: Μάλιστα. Υπάρχει ακόμη ανησυχία για τις πτήσεις, για τις αεροπορικές θέσεις κλπ? Υπάρχει ακόμη αυτή η ανησυχία που υπήρχε τον περασμένο μήνα?
5: Όσον αφορά το θέμα ασφάλειας, κύριε Νάρο, δεν υπάρχει πλέον ανησυχία. Είδαμε ότι και η Μεγάλη Βρετανία έφυγε αυτή που είχε. Τώρα είναι γεγονός ότι τα αεροπορικά εισιτήρια ακρίβωσαν πάρα πολύ και μας κάνουν έναν ακριβό προορισμό από κάποιες αγορές, ιδίως από τη Μεγάλη Βρετανία. Όμως είμαστε αισιόδοξοι, αν και όπως είπα, το υπόλοιπο της σεζόν θα κυλήσει
4: πιο ομαλά, λέτε. Μάλιστα. Μάλιστα. Έχω ακούσει ότι αυτή την περίοδο γίνονται και τα πρώτα συμβόλαια ακόμα και για το 2027, γιατί έτσι λειτουργεί η τουριστική βιομηχανία.
5: Ναι, αρχίσαμε.
4: Και βλέπετε καλύτερη έτσι εικόνα από την Βρετανική, που είναι η μεγαλύτερη αγορά μας και έχει τη σημασία της πάντα? Αν θα πάει καλά η βασική μας αγορά, θα πάνε καλά με τον ένα ή τον άλλον τρόπο και τα υπόλοιπα.
5: Να πω ότι η Βρετανική αγορά είναι λίγο μουδιασμένη, κύριε Νάνο. Δεν αφορά μόνο το τι συνέβηκε με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα της οικονομίας της Μεγάλης Βρετανίας. Όμως, όσον αφορά τους tour operators, βλέπω ότι δεν έχουν μειώσεις. Όπως είπες, ότι αρχίσαν τα συμβόλαια, δεν έχουν μειώσει τα συμβόλαια τους. Mm-hmm. Θα πάρουν τις κλίνες που έπαιρναν και πέρσι και φέτος.
4: Άρα είναι και υπάρχει, ας πούμε, προσδοκία ότι η επόμενη χρονιά θα έχει μεγαλύτερη ζήτηση η Κύπρος ως τουριστικός προορισμός, και αυτό εκτιμούν και οι τουριστικοί οργανισμοί. Μάλιστα. Κύριε Μήτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ
4: είστε καλά. Καλημέρα εύχομαι. Γεια χαρά σας.
3: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε πριν από λίγο τον πρόεδρο της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, τον Μιχάλη Μίτα, να αναφέρεται στις συσκέψεις που είχε χθες με αντιπροσωπείες των Δήμων Ιεροκηπίας, Πάφου και Ακάμα, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών, τον συντονισμό μεταξύ των φορέων του τουρισμού, του ΠΑΣΙΞΕ, της ΕΤΑΠ και των Δήμων, για βελτίωση και της καθαριότητας και των παραλιών, την διοργάνωση εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων που εμπλουτίζουν την εμπειρία των επισκεπτών μας. Λοιπόν, είχαμε χθες και άλλη μία σύσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου με πρωτοβουλία του Δημαρχεύοντα, του Άγγελου Ονησηφόρου, και αυτή αφορούσε το έργο στον συνδετήριο δρόμο της Πάφου με τα Κονιά. Από τον Κυκλικό Κόμβο είναι η κεντρική λεωφόρος αυτή, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Λέμε λεωφόρος, αλλά ήταν ένα μονοπάτι, ένα δρομάκι εκεί, και μάλιστα επικίνδυνο εκεί που ήταν η γέφυρα. Εδώ και χρόνια υπήρχε θέμα ασφάλειας αλλά και βελτίωσης αυτού του δρόμου. Επιτέλους είναι σε εξέλιξη το έργο, αλλά όλοι ξέραμε από την αρχή ότι θα ήταν ένα έργο το οποίο θα προκαλούσε μεγάλη ταλαιπωρία, και προκαλεί, είναι αλήθεια, μεγάλη ταλαιπωρία όχι μόνο στους ανθρώπους που είναι από στα Κονιά και έχουν να έρθουν Πάφο, είτε γιατί εργάζονται είτε γιατί τα παιδιά τους πηγαίνουν στα σχολεία στην Πάφο, αλλά και όσους θέλουν να επισκεφθούν την περιοχή και τις κοινότητες μέχρι την Επισκοπή. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Κονιών, ο Κυριάκος Κυριάκου. Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Νάνο, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, είναι ένα έργο αναγκαίο μεν, αλλά ένα έργο δύσκολο και που προκαλεί αρκετή ταλαιπωρία. Τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, και κρίθηκε αναγκαία αυτή η σύσκεψη χθες?
1: Όντως, κύριε Νάνο, όλα τα έργα πάντα δημιουργούν προβλήματα στο κοινό κλπ. Σίγουρα η χθεσινή συνάντηση στο Δημαρχείο Πάφου μαζί με τον Δημαρχεύον ήταν μια συνάντηση απαραίτητη. Τουλάχιστον για να βρεθούν κάποιες λύσεις, αλλά λύσεις με ενέργειες για αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας, ταυτόχρονα με την εκτέλεση του έργου, γιατί έχει διαπιστωθεί αυτούς τους μήνες ότι υπάρχει πάρα πολύ ταλαιπωρία στο κοινό. Εκεί είχα συζητηθεί τρόποι πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Είχαν μέσα από τη συζήτηση έγινε ο απαραίτητος συντονισμός και καθορίστηκαν εργασίες και προετοιμασίες που απαιτούνται για να κλείσει προσωρινά ολόκληρος ο δρόμος, τουλάχιστον για μια εβδομάδα, 10 μέρες, ούτως ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία με τις δύο κατευθύνσεις.
0: Πάμε δηλαδή να γίνουν κάποιες τώρα εργασίες ώστε να δοθούν και οι δύο κατευθύνσεις παράλληλα με την εξέλιξη του έργου.
1: Αλλά θα είναι απαραίτητο να κλείσει ο δρόμος
0: εντελώς, και η άνοδος και η κάθοδος
1: μια εβδομάδα, 10 μέρες για να μπορεί να γίνει αυτή η εκτέλεση των εργασιών.
0: Τεχνικά είναι εφικτό αυτό και πληρεί τους όρους ασφάλειας? Το έχετε συζητήσει, είχατε και εκπρόσωπο εκεί της τροχέας? Είναι εφικτό να γίνει αυτό ή λογαριάζεται χωρίς τον ξενοδόχο?
1: Δεν υπήρχε εκπρόσωπος της αστυνομίας εκεί, αλλά φαίνεται μέσα από τις απαραίτητες εργασίες οι οποίες θα γίνουν. Γι' αυτόν εκεί στη συζήτηση καθορίστηκαν οι εργασίες που πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε όταν θα ξανανοίξει ο δρόμος μετά το δεκαήμερο να μπορούν να λειτουργούν και οι δύο κατευθύνσεις, πιθανόν να υπάρχουν τα φώτα, τα προσωρινά που θα ρυθμίζουν την τροχέα κλπ. Γιατί έγινε μια προσπάθεια να εμπαίναν προσωρινά ως φωτισμός που γίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά λόγω της απόστασης και του μεγέθους του έργου θα υπήρχαν δυσκολίες. Φυσικά τώρα με αυτές τις εργασίες που θα γίνουν όταν θα είναι κλειστός ο δρόμος, φαίνεται ότι θα μπορούν να λειτουργούν αμφίδρομες κατευθύνσεις και να γίνεται και να εκτελείται και το έργο ταυτόχρονα.
0: Ναι, αυτό θα γίνει άμεσα, κύριε Κυριακού, δηλαδή θα κλείσει τώρα, ας πούμε, στο καλοκαίρι, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, πότε?
1: Υπολογίζουμε τώρα που θα κλείσουν και τα σχολεία και δεν θα υπάρχει αυτή η ανάγκη της μετακίνησης των μαθητών κλπ. Να είναι αυτήν την περίοδο κλειστών. Θα ενημερωθεί το κοινό έγκαιρα για τις ακριβές ημερομηνίες που θα μείνει κλειστός ο δρόμος, αλλά μέχρι να γίνουν οι προετοιμασίες των έργων, να γίνει η αλληλογραφία, η γραπτή αλληλογραφία για τις εργασίες που θα γίνουν, ούτως ώστε να είναι δέσμευσης και του εργολάβου και όλων ότι αυτές οι εργασίες θα γίνουν όταν θα είναι κλειστός ο δρόμος. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώριο, αλλά στόχος είναι το κλείσιμο να είναι μετά που θα κλείσουν τα σχολεία.
0: Άρα τον Ιούλιο θα γίνει αυτό.
1: Υπολογίζουμε ότι τα σχολεία κλείνουν 17 του Ιούνιου. Υπολογίζουμε εκείνη την περίοδο να κλείσει.
0: Ναι. Και να μπορέσει δηλαδή το Σεπτέμβριο, από τον Αύγουστο ενδεχομένως και το Σεπτέμβριο, να έχουμε διπλής κατεύθυνση.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό θα διευκολύνει.
1: Αυτό θα είναι ο στόχος.
0: Το έργο αναμένεται να παραδοθεί τον Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά.
1: Κανονικά το συμβόλαιο είναι τον Νοέμβριο. Υπήρχαν όμως κάποιες καθυστερήσεις, πρέπει να ενημερώνουμε. Καθυστερήσει στην εκτέλεση του έργου 13 μέρες. Μας είχε αναφερθεί εκεί.
0: Ναι,
1: αλλά υπάρχει μια άλλη καθυστερήση που προέκυψε στο σχεδιασμό του έργου. Προκύπτουν κάποιες εργασίες οι οποίες δεν είχαν καθοριστεί, οι οποίες θα προκαλέσουν καθυστέρηση 25 ημερών.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν υπολογίζουμε Ιανουάριο.
0: Μάλιστα. Πλέον.
1: Ενάμιση
0: περίπου μήνα με δύο μήνες καθυστέρηση. Ναι. Μάλιστα. Άρα πάμε για το Γενάρη.
1: Ναι,
0: απλώς επαναλαμβάνω ότι μία παράμετρο που έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια, εσείς χθες εκτιμήσατε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι ασφάλειας και γι' αυτό προτείνεται να υπάρχει αυτή η διπλή κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κριθεί και από τους καθήλυνα αρμόδιους που είναι η Τροκέα.
1: Σίγουρα.
0: Και ο φορέας κυκλοφοριακών μελετών.
1: Αλλά έπρεπε να γίνουν ενέργειες, κύριε Νάνο, ούτως ώστε να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, γιατί σίγουρα η ταλαιπωρία του κόσμου είναι μεγάλη. Και
0: ακούτε παράπονα από συμπολίτες σας εκεί στα Κονιά?
1: Το μόνο που δεν ακούμε είναι παράπονα, σίγουρα. Υπάρχει προβληματισμός,
0: και υποφέρουν και οι επιχειρήσεις.
1: Υπάρχουν και επιχειρήσεις εκεί σίγουρα, οι οποίες πραγματικά έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά, έχουν μειωθεί οι εργασίες τους, γνωρίζουμε τα προβλήματα που έχουν. Σίγουρα ο κόσμος στη μετακίνηση του έχει να πάει περισσότερα χιλιόμετρα, άρα λοιπόν περισσότερη κατανάλωση βενζίνης, σίγουρα είναι ταλαιπωρία.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, εάν κανείς κυκλοφορήσει στα Κονιά, βλέπει ότι υπάρχει οργασμός, οικοδομικός οργασμός. Συνεχίζεται μάλλον ο οικοδομικός οργασμός, θα έλεγα.
1: Όπως το λέτε, σίγουρα τα Κονιά είναι μια περιοχή η οποία αναπτύσσεται συνεχώς.
0: Μετατρέπεται στην Πεντέλη εντός εισαγωγικών της επαρχίας μας.
1: Από Κολωνάκι τώρα το ονομάσουμε Πεντέλη.
0: Πεντέλη τώρα, επειδή είσαστε σε ύψωμα.
1: Ακριβώς.
0: Το Κολωνάκι είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Εσείς είσαστε και ύψωμα πλέον.
1: Και ύψωμα, τα έχουμε όλα. Επειδή υπάρχουν όλες οι ανάγκες οι οποίες εξυπηρετούνται από τους κατοίκους, σίγουρα η περιοχή είναι περιζήτητη, γιατί υπάρχουν και τα έργα υποδομής, υπάρχει τρομερή αναβάθμιση στα τελευταία χρόνια σε αρκετούς τομείς. Τελειώνουμε πολύ σύντομα και τον βρεφονιπιακό σταθμό στην κοινότητα, που θα εξασφαλίσει και τις ανάγκες των νεαρών ζευγαριών και να μπορούν να βγουν στην εργασία και οι δύο γονείς. Σίγουρα αυτά είναι έργα υποδομής τα οποία προσελκύουν και την ανάπτυξη και την μεταγίνηση του κόσμου στα Κονιά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κυριακού. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα
0: σας εύχομαι. Γεια χαρά σας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
6: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Περιοριστήκαμε το πρωί, είδαμε μόνο το κύριο θέμα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε συνολικά τι έχουν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες. Κάνουμε αρχή με την αλήθεια, η οποία έχει κύριο τίτλο «Απέτυχε η προσπάθεια αποκλεισμού της Ανίτας». Επανεκλέγηκε πρόεδρος της Βουλής με στήριξη Δίκο και Άμεσης Δημοκρατίας. Πώς κατέρευσε το σχέδιο που θα μπορούσε να αφήσει εκτός δεύτερου γύρου την πρόεδρο του ΔΣ. Η επανεκλογή της Ανίτας Δημητρίου καταγράφεται ως η πρώτη σημαντική πολιτική νίκη της περίοδου που οδηγεί προς το 2028. Η προχθεσινή απόφαση τελικά του ΑΚΕΛ να κατέλθει με τον Στέφανο Στεφάνο να διαμόρφωσε πλήρως το παρασκήνιο. Η στάση της Άμεσης Δημοκρατίας καθοριστική για την κατάρρευση των εναλλακτικών σχεδιασμών. Λοιπόν, άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Διπλό χαστούκι από την Κομισιόν, διαδικασία παράβασης κατά της Κύπρου λόγω ΑΠΕ και βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων. 2 χρόνια μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν απλοποιήθηκε η αδειοδότηση έργων ΑΠΕ και υποδομών σύνδεσής τους με το δίκτυο, κίνδυνος παραπομπής στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε τρίτο πλάνο, μεγαλώνει η αλυσίδα των ατόμων που νοσηλεύτηκαν μαζική δηλητηρίαση σε γάμο. Μέχρι στιγμής 74 καλεσμένοι παρουσίασαν συμπτώματα, 21 χρειάστηκαν νοσηλεία, αναλύονται τρόφιμα και νερό. Πικρή ήττα της Γερμανίας στον ΟΗΕ, απέτυχε για πρώτη φορά να εκλεγεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Φωτοβολταϊκά, περιορίζονται οι αποκοπές λόγω αύξησης στη ζήτηση ρεύματος εν ώψη καλοκαιριού. Λίβανος Ισραήλ, ντροπιαστικές οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις, λέει η Χεσμπολάχ. Πόρισμα Σάντης, ο δικηγόρος Νίκος Κλειρίδης επισημαίνει ότι παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα. Αυθόδης πυρετός, επικεντρώνονται στις θανατώσεις, περιμένουν τα εμβόλια, αύξησαν τα πρόστιμα για να μειώσουν το λαθρεμπόριο με τα κατεχόμενα. Και στην αθλητική της εφημερίδας αυτή τη φορά κάτι συμβαίνει. Ο λόγος εδώ, αν κρίνω από τις φωτογραφίες, για το ΑΠΟΕΛ, για τα διοικητικά τους, επενδυτές που περιμένουν. Αυτά από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Η Χαραυγή έχει κύριο τίτλο «Το ΑΚΕΛ απέναντι στα παζαρέματα, σταθερά με την κοινωνία». Καθαρή στάση για την Προεδρία της Βουλής, ξανά με δυσί το δίκο, αποκαλυπτήρια για άμεση δημοκρατία. Το ΑΚΕΛ μακριά από παζάρια και συναλλαγές, με καθαρές θέσεις και προοδευτικές πολιτικές, κατέθεσε με ψηλά το κεφάλι την υποψηφιότητα του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος, Στέφανο Στεφάνου, για την Προεδρία της Βουλής. Η υποψηφιότητά του εξασφάλισε 19 ψήφους τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο από τους βουλευτές του ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία και του Άλματος. Η πρόεδρος του ΔΣΥ, Ανίτα Δημητρίου, εξελέγει στην Προεδρία της Βουλής το δεύτερο κύριο, εξασφαλίζοντας την στήριξη του Δίκο, το οποίο επέλεξε για ακόμα μία φορά να συμπλέψει με τον ΔΣΥ, καθώς και της λεγόμενης εξωσυστηματικής άμεσης δημοκρατίας, συγκεντρώνοντας 29 ψήφους. Του ΑΚΕΛ κρύφτηκε πίσω από την αποχή λόγω προσώπου και όχι πολιτικών. Στην πρώτη σελίδα επίσης της εφημερίδας, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, όχι στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου σε βάρος του οικοσυστήματος. Με τη συνοδεία της αστυνομίας προχωρούν οι θανατώσεις ζών, αγωνία για το χαλούμι ΠΟΠ. Θετική απόφαση δε για μητέρες και ανήλικα παιδιά. Μητέρα ανήλικου τέκνου που είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποκτήσει παράγωγο δικαίωμα διαμονής στο κράτος μέλος όπου διαμένει το παιδί. Ριζική αναβάθμιση δικτύου ίδρυψης στο κέντρο Λεμεσού. Ο ΕΟΑ στοχεύει στην προσφορά καλύτερης ποιότητας νερού για τους καταναλωτές μέσα από ένα εξυγχρονισμένο δίκτυο με λιγότερες βλάβες και απώλειες πολύτιμων υδάτινων και οικονομικών πόρων. Επικίνδυνες οικοδομές, νύπτει τα σχήρα στο το κράτος, καμία ευθύνη για τη μεταστέγαση ανθρώπων που πρέπει να εγκαταλείψουν τις οικίες τους. Εκπαίδευση, ποσοστό 10% των παιδιών εγκαταλείπει πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ακόμη, θέρμανση και ψήξη αποτελούν το 70% της ενεργειακής κατανάλωσης των νοικοκυριών. Με επιφυλάξεις από ΠΕΟ και ΣΕΚ κατατίθεται το νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας Ομόνια. Μεθοδικά και στοχευμένα θα γίνουν οι κινήσεις ενίσχυσης. ΑΕΚ Λάρνακας παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του Πέρα Πονς στο ρόστερ. Και από την Χαραυγή πάμε στον Φιλελεύθερο, ο οποίος έχει κύριο θέμα προσωπική νίκη Ανίτας, οργιώδες παρασκήνιο μέχρι το παραπέντε, πρωτιά στην κάλπη και στην Προεδρία Βουλής για τον Δυσί. Οι τέσσερις της Άμεσης Δημοκρατίας και ο Φιδίας έγιναν την πλάστιγγα για την Προεδρία της Βουλής. Μετά την πρωτιά στην κάλπη για τον Δυσί, η Ανίτα Δημητρίου κατάφερε και την επανεκλογή της στην Προεδρία της Βουλής, καταγράφοντας δεύτερη σερή νίκη σε διάστημα λιγότερο των 2 εβδομάδων. Την πλάστιγγα έγειρε προς την πλευρά της η Άμεση Δημοκρατία, η οποία στην πρώτη της πολιτική πράξη ψήφισε την πρόεδρο του Δυσί για πρόεδρο της Βουλής. Είχε προηγηθεί έντονο παρασκήνιο και κρυφές συναντήσεις από την Τετάρτη το βράδυ μέχρι και λίγα λεπτά πριν την ολομέλεια. Ο απόϊχος του χθεσινού αποτελέσματος έφερε και πρώτη μετεκλογική αντιπαράθεση Ακέλ και Δίκο. Επανεκλογή εξπρές, ίσως η πιο σύντομη διαδικασία με το νέο σύστημα. Η Ανίτα Δημητρίου έστειλε το μήνυμα ότι συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε, νουθυσίες προς όλους στην πρώτη της ομιλία. Μόνο 3 πρόεδροι βουλής κατάφεραν να επανεκλεγούν. Ακόμη 6 εκατομμύρια για αναβάθμιση του αλλιευτικού καταφυγίου κάτω πύργο. Οικονομική, τουριστική και αλλιευτική αναζωογόνηση της ακριτικής περιοχής της Τηλιρίας αναμένεται με την βελτίωση του αλλιευτικού καταφυγίου κάτω πύργου, κόστους 6 εκατομμυρίων. Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για αφαλάτωση στο μαζωτό. Συμφωνία και χειρία στο Λίβανο, μόνο στα χαρτιά μπορεί. Είπα, Λίβανος και Ισραήλ να ανακοίνωσαν συμφωνία για την εφαρμογή και χειρίας. Ωστόσο, η Χεσμπολάχ την απορρίπτει, ενώ οι μάχες συνεχίζονται με επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Συμπτώματα για 70 καλεσμένους, μαζική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση. Περισσότεροι από 70 καλεσμένοι εμφάνισαν συμπτώματα μετά τη δεξίωση. Από τα 77 στα 120 ευρώ πάει η άδεια κυνηγίου. Αυξάνεται το τέλος για την εξασφάλιση άδειας κυνηγίου, με τους χιλιάδες κυνηγούς να πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Από το 2005 παραμένει στο ίδιο ποσό η άδεια, ενώ τα χρήματα θα πάνε σε εμπλουτισμό θυράματος περιβάλλοντος. Καλοκαιρινός συναγερμός, κουνούπια και σκνίπες απειλούν τη Μεσόγειο. Νέο είδος κουνουπιού καταγράφεται πλέον ως εγκατεστημένο στην Κύπρο. Τι δείχνουν οι επίσημοι χάρτες για κουνούπια, σκνίπες και τσιμπούρια και ποιες ασθένειες κουβαλούν στο νησί μας. Συνταδεξιοδοτική μεταρρύθμιση τρέχει η κυβέρνηση, γκρινιάζουν οι συντεχνίες. Αποφασισμένη παρουσιάζεται η κυβέρνηση να προωθήσει κατάθεση του νομοσχεδίου για μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού πριν τις 15 Ιουλίου. Το εργατικό συμβουλευτικό σώμα, βασικό στοιχείο της συζήτησης, είναι οι κατώτατες συντάξεις. Ακόμη και με τις αυξήσεις θα υπάρχουν συντάξεις κάτω από το όριο της φτώχειας. The Rocks, νέο έργο πολυτελούς τουρισμού στο Πεντάκομο, πολυτελές ξενοδοχείο, 26 βίλες, 73 διαμερίσματα και beach club συνθέτουν την επένδυση που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τουριστικό χάρτη της Ανατολικής Λεμεσού, κατεδαφίζεται γνωστή ψαροταβέρνα. Ξανά σε ανάκριση Δρουσιώτης Σάντι. Την διερεύνηση κατά πόσον έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα αρχίζει η αστυνομία προς αναζήτηση και πιθανού υποκινητή. Αυτά είναι τα θέματα και από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο του Πολίτη. Επανεκλογή με υψηλή αποδοχή. Δεύτερη θητεία για την Ανίτα Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής. Με τις ψήφους του Δίκο και της Άμεσης Δημοκρατίας στην δεύτερη ψηφοφορία, η πρόεδρος του Δυσί Ανίτα Δημητρίου εξελέγει και για δεύτερη συνεχόμενη θητεία πρόεδρος της Βουλής, εξασφαλίζοντας 29 ψήφους έναντι 19 του Στέφανου Στεφάνου. Το τελικό αποτέλεσμα κρίθηκε ουσιαστικά από την απόφαση της Άμεσης Δημοκρατίας να στηρίξει από τον πρώτο γύρο την Ανίτα, κίνηση που έθεσε αναγκαστικά εκτός παιχνιδιού τον Νικόλα Παπαδόπουλο, που έτσι υποχρεώθηκε τελικά να στραφεί στο δεύτερο γύρο προς την διαφαινόμενη σίγουρη νικήτρια. Η εκλογή της Ανίτας Δημητρίου ερμηνεύεται και ως αποτυχία του Προεδρικού να κρατήσει σε μια ενιαία γραμμή πλεύσης τα δύο κόμματα Δίκο και ΕΛΑΜ, που είχε άμεσα είτε έμεσα, που είτε άμεσα είτε έμεσα στηρίζουν την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. από την πρώτη σελίδα του Πολίτη, φωτοβολταϊκά πρώτες αποσυνδέσεις από ΑΕΚ λόγω παρανομιών στο πλαίσιο Παγκύπριες Εκστρατείας Ελέγχων που βρίσκεται σε εξέλιξη από την περασμένη Δευτέρα εντοπίστηκαν μέσω των συστημάτων παρακολούθησης της ΑΕΚ και τη συνδρομή των έξυπνων μετρητών και αποσυνδέθηκαν από το δίκτυο οι πρώτες μη αδειοδοτημένες επεκτάσεις και άλλες παραβάσεις σε μεγάλα εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα. Υπόθεση Σάντι έμειναν ακόμη ανοιχτά κεφάλαια. Τρεις σημαντικές πτυχές για την υπόθεση έμειναν σε εκκρεμότητα και δεδομένα θα απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Πρόκειται για τα ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν από την αστυνομία, την ποινική έρευνα που είναι σε εξέλιξη και τις αγωγές εναντίον του Μακάριου Δρουσότη. Φυλάκιση 10 χρόνια και πρόστιμο 250.000 ευρώ αυθόδης για δοσοληψίες με κατεχόμενα, υγιεινό πρόγευμα, μισή μπανάνα και αυτή σε πλαστικό. Άφησε τα κλειδιά στην πόρτα και έφυγε ο τυχικός. Ορόκλινη διεργασίες για πώληση του Χενίπα. Επίσης ψάχνουν τι πήγε λάθος με το φαγητό. Τροφική δηλητηρίαση σε γάμους σε κτήμα της Ορεινής Λεμεσού. Τουλάχιστον 100 άτομα χρειάστηκε να επισκεφθούν νοσοκομεία, με 21 εξ αυτών να χρειαστούν νοσηλεία. Από κέτερινγκ το φαγητό που καταναλώθηκε. Υδατικό, η υπερκατανάλωση των Γεωργών ανησυχεί το τμήμα υδάτων. Ακόμη έχουμε στους δρόμους η Αλβανία ανεπιθύμητο το δοθέρετρο Κούσνερ, νέες μαχητικές διαδηλώσεις κατά της επένδυσης του γαμπρού του Τραμπ σε προστατευόμενοι απαιτούν άμεσο τερματισμό των έργων. Νετανιάχου μεταξύ Τραμπ και ακροδεξιάς υπουργοί του τον κατηγορούν ότι χάρη του Τραμπ υπαναχωρεί στον Λίβανο. Και στην αθλητική δίση της εφημερίδας θέλει χρόνο η συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα, ο λόγος για το ΑΠΟΕΛ. Σήμερα κυκλοφορεί και η εβδομαδιαία εφημερίδα Γνώμη, η οποία έχει κύριο θέμα της ακροδεξιό τόξο, ασύμμετρη απειλή για την Κύπρο. Τρομακτική κίνδυνη από το αλυσοδέσιμο της χώρας μας στην πολεμική μηχανή των ατοικών ιμπεριαλιστών, γράφει εφημερίδα. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα. Ένας στους τρεις συνταξιούχους συνεχίζουν να εργάζονται. Με το ύψος των συντάξεων και το κόστος ζωής δεν τα βγάζουν πέρα. Καλό καλοκαίρι με αύξηση των δανειστικών επιτοκίων. Θερικνός μποναμά στους τραπεζίτες από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Παγκόσμιο κύπελο, αντίστροφη μέτρηση για το ποδοσφαιρικό υπερθέμα αρχίζει στις 11 Ιουνίου και θα καθυλώσει όλον τον πλανήτη. Αυτά και από την... έχει και για την επανεκλογή της Ανίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής. Καρπός λέει πάρε δώσε σε παρασυναγωγές. Η υποψηφιότητα του Στέφανου Στεφάνου ήταν η υποψηφιότητα της αριστεράς, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αντιπολίτευση και ολόκληρο τον προοδευτικό και δημοκρατικό πόλο της χώρας. Αυτά λοιπόν και από την εβδομαδιαία εφημερίδα Γνώμη.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Να ρίξουμε μια ματιά και στο αστυνομικό δελτίο. Στο πλαίσιο των ψεσινών επιχειρήσεων της αστυνομίας είχαμε τη σύλληψη 7 υπόπτων για διάφορα δικήματα όπως εμπρισμός, μη παρουσίαση στο δικαστήριο, κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων και άλλα. Εντοπίστηκαν, ανακόπηκαν μάλλον και ελέγχθηκαν 511 οδηγοί και 131 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 41 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και προέκυψαν 8 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων έγιναν 238 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 6 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Ξεχωρίζουν 96 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 4 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 76 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες, ενώ 2 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτικών. Τεστ. Κρατήστε το νούμερο. 2 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί σε αλκοόλι από τους 76 ελέγχους και 2 οδηγοί θετικοί σε ναρκοτεστ. Όσοι δηλαδή βρέθηκαν υπό την επίρρεια αλκοόλ, άλλοι τόσοι βρέθηκαν και υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από το αστυνομικό δελτίο. Σας είπαμε ότι σήμερα είναι ορισμένη και η δίκη στο Κακουργείο δικείο για το φόνο του Αλέξανδρου που διαπράχθηκε τον Νοέμβριο σε περίπτερο έξω από το Κονιά. Σήμερα ο 58χρονος αναμένεται να απαντήσει στις κατηγορίες του φόνου εκ προμελέτης. Το γνωρίζουμε ήδη ότι αναμένεται να απορρίψει αυτή την κατηγορία, παραδέχεται την ανθρωποκτονία αλλά όχι τον φόνο εκ προμελέτης, και αυτό θα είναι ενδεχομένως το αντικείμενο αυτής της δίκης, κατά πόσον δηλαδή ο φόνος ήταν προμελετημένος. Σε ό,τι αφορά το, επειδή ακολουθεί το Σαββατοκύριακο, να ρίξουμε μια ματιά και, και στις καιρικές συνθήκες. Προβλέπεται αύξηση της θερμοκρασίας από την Κυριακή και την ερχόμενη εβδομάδα. Πλην όμως θα έχουμε και αστάθεια, που σημαίνει στο εσωτερικό και τα ανατολικά, στα ορεινά του εσωτερικού και τα ανατολικά, και κάποιες βροχοπτώσεις. Σήμερα ο καιρός θα είναι έθριος, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 στο εσωτερικό, στους 26 στα δυτικά παράλια, στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 στα ορεινά. Αύριο τοπικά αυξημένες νεφώσεις κατά τις απογευματινές ώρες αναμένεται να δώσουν, μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Επαναλαμβάνω ότι από την Κυριακή θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες και την Δευτέρα, όπου θα υπάρχουν παράλληλα και κάποιες νεφώσεις. Η θερμοκρασία το Σάββατο αύριο θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, τα οποία είναι κοντά σε αυτά της εποχής. Ωστόσο, την Κυριακή θα σημειώσει άνοδο και τη Δευτέρα μία αξιόλογη μεταβολή για να κοιμαθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Προσοχή στους δρόμους. Εμείς θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν. Και για την ενημέρωσή σας, εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι.
1: Και one. Και two. One, two, three, μπουρμπουλήθρες.
2: Μπράβο. Γιατί δεν σου αρέσει αυτή η εισαγωγή που κάνουμε? Μας μας φαίνεται
1: πάρα πολύ
2: ωραία.
1: Πολύ έτσι τσαχπινό γαργαλιάρικη.
0: Ωραία. Κυρίες και κύριοι, και σήμερα κοντά σας η τσαχπινό γαργαλιάρα Μέλαλη Μιλένοβα.
1: Και σήμερα κοντά σας ο ψάρο μάλις της καρδιάς σας Στάθης Μόγδανος.
2: Και σήμερα κοντά σας ο γκρινιάρης των FM Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Και φυσικά από την παρέα μας δεν θα μπορούσε να λείπει όπως πάντα ο ένας και μοναδικός Βασίλης Ινκόγνητο.
2: Ο καβαλιέρι.
0: Οπότε μείνει συντονισμένοι, πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
1: Μη φύγει κανείς.

0: Εκπομπή μπουρμπλ.
1: Τι
0: θα το έπαθε. Η Μέλανη με τη νέα διάλεκτο που έμαθε μετά, μετά τις επιδόσεις στο Σκάκι πλέον μαθαίνει και κινέζικα. Κάνει όλες τις alternative φάσεις της ζωής της.
1: Εγώ ήθελα να ξεκινήσω το social στα κινέζικα, αλλά μετά θυμήθηκα ότι δεν ξέρετε, οπότε δεν θα μπορούσατε να πείτε που θα μας βρει ο κόσμος.
2: Δεν πειράζει, αρκεί που θα σε καταλάβει ο κόσμος.
0: Δεν πειράζει, Μέλανη, πες στα κινέζικα, εμείς εδώ είμαστε.
1: Ακή τι μιχά, μπουρμπουλήθρες. Λοιπόν, μπουρμπουλήθρες radio show στο Facebook. Για Ελλάδα και εξωτερικό, σε περίπτωση που,
0: που
1: μας
0: ακούτε
1: από την Κίνα. Λοιπόν, μπουρμπουλήθρες και στο Instagram.
0: Πες μας, Μέλεν, πες μας. Εμείς δεν σε διακόπτουμε.
2: Πες το με τον μοναδικό δικό τρόπο.
1: Να μπείτε να μας ακολουθήσετε, ήθελα να πω. Να μας στείλετε την αγάπη σας, τα μηνύματά σας. Εννοείται τα follow σας.
0: M&M, SNMs.
1: DM, direct messages, το messenger.
0: Εντάξει, μένα ξέρουν αυτοί, δεν χρειάζεται να του πει άλλα.
1: Υπάρχουν και αυτοί που.
0: Από εδώ και πέρα
1: θα
0: του λες: μπείτε στα social και ξέρετε.
1: Και ξέρετε εσείς.

0: Εκπομπή Μπουρμπουρίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και έχω μια τεράστια απορία. Τι είπατε, Μέλλον?
1: Όχι, όλα καλά.
0: Αυτό το παιδί γελάει σε ανύποπτη χρονική στιγμή μόνο του και νομίζω ότι κάτι έπαθε.
1: Όχι, όχι.
0: Νομίζω ότι είπατε κάποια αναρρόφηση.
1: Σ' ακούω, είμαι προσιλωμένη σε σένα.
2: Προφανώς γελάει επειδή σε βλέπει σοβαρό.
1: Μα θα μπορούσε.
0: Λοιπόν, ξέρετε το Hong Kong πόσο είναι σε έκταση.
2: Α, έκταση.
0: Σε έκταση. Περίπου.
1: Όχι,
0: το Hong Kong, παιδί μου.
2: Όχι, το Hong Kong.
0: Όχι,
2: είναι...
0: όλη η Ασία.
2: Το Hong Kong είναι
0: όλη η Κίνα.
1: Είναι πάλι τεράστιο.
0: Το Hong Kong είναι σαν τη Ρόδο.
1: Η Ρόδος είναι τεράστια.
0: Το Ιδού, η Ρόδος, νομίζω... Ιδού και το Hong Kong.
2: Το Hong Kong νομίζω ότι έχει το ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά.
0: Αυτό ήθελα να πω.
2: Ανά τετραγωνικό.
0: Σκέψου ότι είναι σαν τη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Για να στο κάνω λιγάκι σε εικόνα. Σκέψου ότι όλος ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι 11 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Και σκέψου ότι στο Hong Kong που είναι σαν τη Ρόδο έχει, ζουν εκεί μέσα 7,5 εκατομμύρια.
1: Πώς γίνεται αυτό?
2: Προφανώς, πού χωράνε? Εντάξει, έχουν και τους ουρανοξύστες.
0: Δεν έχετε δει, παιδιά, και...
2: Ναι,
0: ναι, δεν έχετε δει και βίντεο πώς κάνουν τα έξυπνα σπίτια αυτοί, που είναι ένα δωμάτιο, που μέσα στο ίδιο δωμάτιο υπάρχει και τουαλέτα και μπάνιο, κατεβαίνει αλλού το κρεβάτι, βγαίνει γραφείο που είναι όλα πτυσσόμενα σε ένα δωμάτιο.
1: Αυτή τα εφήβραν αυτά.
0: Για να χωράνε.
1: Για να χωράνε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό δεν ψηλώνω πολύ.
1: Πού να πάνε?
0: Για να χωράνε. Σου λέει ένα δωμάτιο, το χώβω στα δύο μια γυψοσανίδα.

0: επιστρέψαμε μπουρμπουλίθρες και πάλι κοντά σας και σας έχω φέρει ένα θέμα που πιστεύω δεν το έχετε σκεφτεί ποτέ. Μη σας πω επουδενή.
1: Ξέρω.
0: Ποιο?
1: Πώς γίνεται να είναι 7,5 εκατομμύρια άτομα σε τόσο μικροτήρια και να μην έχουν όλοι ψήρες.
0: Όχι.
2: Δεν νομίζω ότι είχε από
0: αλλού θα ήθελα να σας πω.
1: Τολί είχες μικρός ψήρες.
2: Καλά, όλοι έχουν περάσει τέτοια περίοδο.
1: Μέλανη.
0: Ναι, είχα.
1: Είχε.
0: Ναι, και είχα αυτή τη βούρτσα, το βουρτσάκι. Το...
1: Όχι το βουρτσάκι, μια χτενίτσα
0: μια αυτή
1: που ήταν.
0: Μια χτενίτσα από παιδιά.
2: Μια τρίχα που είσαι.
1: Και το τη χτυπούσε μετά. Εμένα η μάνα μου τη χτυπούσε πάνω στο πλυντήριο.
0: Ναι. Και εμένα ήτανε... μου βάζανε ένα που σαμπουάν ήτανε... που βρώμαγε τόσο πολύ.
1: Που για κάποιο λόγο αυτή η χτένα ήταν μέσα στη μόδα, ήταν ταρταρούγκα πάντα.
2: Εσύ λες που φόραγε. Πετρέλαιο.
1: Εμένα μου βάζε πετρέλαιο, παιδιά, από το Λέβητα.
0: Παιδιά, τι λέτε τώρα, μα μου βάζε ένα πετρέλαιο, θα.
2: Εμένα μου βάζε, ήταν μια σκόνη σαν τάλκ, φαντάζομαι. Το βάζε στο κεφάλι και μου έπαιρνε μια πετσέτα και την τύλιγε γύρω-γύρω από το κεφάλι για να σκάσουν μέσα οι ψήρες, η σκόνη. Και ξέρω που πήγαινε λουζόσου.
1: Και έκανε πυροτεχνήματα το κεφάλι του. Τσαφτσού, τσαφτσού.
0: Παιδιά, εγώ τώρα το θυμήθηκα. Μένα ξέρετε τι μου έβαζε η μητέρα μου και η γιαγιά μου μαζί στο κεφάλι για να φύγουν οι ψήρες.
1: Ξέρω.
2: Μυαλό.
1: Τσίπουρο.
0: Ναι.
2: Τσίπουρο.
0: Τσίπουρο. Για τώρα το θυμήθηκα.
1: Ξέρεις γιατί το είπα, γιατί μου είχε πει ότι η γιαγιά της φτιάχνει τσίπουρο.
0: Ναι.
2: Α, ναι.
0: Η γιαγιά μου
1: φτιάχνει τσίπουρο. Η γιαγιά της τα έκανε όλα με τσίπουρο. Να μαυρίσεις, τσίπουρο. Πονάει η κοιλιά σου, τσίπουρο. Θες να πιεις, να γίνεις, τσίπουρο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί

0: Μέλανη Μιλένοβα.
1: Στάθη Μπόγδανε.
0: Να σου πω, τώρα που η γιαγιά σου φτιάχνει τσίπουρο. Όχι τώρα, βασικά πάντα φτιάχνει η γιαγιά σου τσίπουρο.
1: Καταρχήν και η γιαγιά και ο παππούς.
0: Καταρχήν δεν μας έχεις φέρει.
1: Θα σας φέρω. Σας
0: ναι,
1: το έχω
0: προσκεφθεί. Όλο έτσι λες.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Όπως έχουμε την αγάπη σου.
2: Ναι.
0: Να φανταστώ, δεν έχεις πάει ποτέ σούπερ μάρκετ να αγοράσεις τσίπουρο.
2: Ποτέ. Όχι, είναι κανείς.
1: Με το ποιο.
2: Με το δόσιμο αυτό έχει.
1: Α.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχω αγοράσει ποτέ τσίπουρο, όχι. Ποτέ. Είναι αμαρτία να μπει ξένο τσίπουρο στο σπίτι μας.
0: Δεν θα σας αφήσει η γιαγιά σου.
1: Δεν θα μας αφήσει η γιαγιά μου. Αλλά μιας και μου μίλησε τώρα για σούπερ μάρκετ, πάμε τώρα στο θέμα που σας έλεγα, μιας και μου το φάγατε πριν το θέμα μου.
0: Ψέμα.
1: Όπως ναι. πάντα. Θέλω να μου πείτε, παιδιά, στο σούπερ μάρκετ έχετε παρατηρήσει ότι δεν υπάρχουν παράθυρα? Τι σας είπα.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
2: Ναι.
0: Είναι σαν το καζίνο.
2: Ναι.
1: Ναι, και υπάρχει λόγος που δεν, δεν υπάρχουν παράθυρα.
0: Και στο καζίνο και υπάρχει λόγος που δεν υπάρχουν παράθυρα.
3: Για μην ξέρεις τι μέρα
0: για μην
3: είναι.
0: Ξέρεις για μέρα αν είναι μέρα ή νύχτα.
1: Ακριβώς. Παρόμοιος είναι ο λόγος και στο σούπερ μάρκετ, λέει. Γιατί όση ώρα είσαι, λέει, μέσα στο σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα παράθυρα δίνουν φως μέσα. Ναι. Πρώτον, χαλάνε τα προϊόντα και οι συσκευασίες.
0: Αυτό λογικό, αλλά όχι για να μείνεις μέσα.
1: Ναι, αλλά ουσιαστικά γι' αυτό δεν θέλουν, γιατί θέλουν να διατηρηθεί ουσιαστικά το σκοτάδι, συσσαγωγικά σκοτάδι, να μην έρχεται το φως του ήλιου.
0: Το τεχνητό φως.
1: Ναι. Και λέει για να μην παρατηρήσει έξω τις καιρικές συνθήκες και αν είναι σκοτάδι και τα λοιπά, για να είσαι καθαρά επικεντρωμένο στα προϊόντα. Και υπάρχουν και κάποια άλλα ακόμα που δεν τα ξέραμε και τα έχουν κάνει επίτηδες για να μπορέσουμε να μην αποσπά την προσοχή μας από
0: αλήθεια,
1: τα προϊόντα.
0: Λες.
1: Πάμε σε ένα μουσικοχρεωτικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να σας πω και άλλα τέτοια.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθερ, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος και καβαλάρης των FM Βασίλης Ικόγνητο πίσω από την κονσόλα. Μέλανη Μιλένοβα μας έδωσε τα tips για τα. Όχι τα tips.
1: Όχι,
0: τα είναι τρίβια
1: tips.
0: Είναι.
2: Ναι, τρίβια, ναι. Τρίβια, ναι.
1: Έχω τώρα κάτι ακόμα πιο σοκαριστικό.
0: Για σούπερ μάρκετ πάλι.
1: Για σούπερ μάρκετ. Παίρνετε το καρότσι. Ναι. Και το πάτε.
2: Ναι.
1: Δεν κάνει και θόρυβο. Και το πάτε.
2: Α, κάνει θόρυβο.
1: Ναι, το καρότσι δεν κάνει πολύ θόρυβο.
0: Όχι.
1: Κάνουν.
0: Νομίζω ότι κάνουν οι ρόδες στο πλακάκι σου αρμούς.
1: Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο. Παιδιά, έχουν φτιαχτεί. Είναι συγκεκριμένα πλακάκια σε πάρα πολλά καταστήματα, τέλος πάντων, γενικά με επίπεδο δάπεδο, τα οποία λέει προκαλούν θόρυβο στα καροτσάκια επίτηδες, αναγκάζοντας κάποιον αγοραστή ουσιαστικά, ο οποίος είναι μέσα, να επιβραδύνει αισθηκτοδός την κίνησή του, έτσι ώστε να περιηγηθεί περισσότερο και να μπορέσει να παρατηρήσει τα προϊόντα γύρω
0: του. Σατανικό!
1: Ναι!
2: Σου λέει, κάτσε να πάω πιο σιγά για να μην ακούμε τόσο δυνατά.
0: Και εγώ σκέφτηκα ότι θα το έλεγε για ασφάλεια. Να ακούγεται το καροτσάκι που έρχεται, μην χτυπήσει, σε χτυπήσει, ξέρω εγώ.
2: Α, για να μην συστροφεί πάνω, δηλαδή μην βγουν δύο καρότσι
0: ναι,
2: και συγκρουστούν.
0: Ναι, να
1: μην έχουν.
0: Γιατί αν
1: θέλει
0: να κάνει δήλωση μετά.
2: Ασφαλιστικέ μετά, ναι.
1: Δεν το έχετε παρατηρήσει. Άμα το πα γρήγορα το καρότσι και αν θέλει. Και είναι λίγο περίεργο. Οπότε το πα αργά. Είναι
2: σατανικό.
0: Να σου πω, υπάρχει κάποιο κόλπο για τα καλαθάκια. Γιατί εγώ παίρνω καλαθάκι, δεν παίρνω καρότσι.
1: Α, δεν ξέρω. Οι πληροφορίες μου δεν έχουν κάτι για τα καλαθάκια.
0: Το καλαθάκι θα λέει πηγαίνει πιο αργά γιατί βάρινε.
1: Καλά, πολύ πιθανόν. Γι' αυτό δεν τα κάνουν τόσο μικρά.
2: Τα κάνουν τόσο μικρά.
0: Για τα κουβαλάς, βρε, με λένε τα κάνουν τόσο μικρά.
1: Άλλο
2: ναι, αλλά. Ακόμα και λίγα πράγματα να θες να πάρεις, πολλές φορές μπαίνεις στη διαδικασία να πεις «Α, θα πάρω καρότσι μου, ωραία, τώρα».
3: Για να ράζεις κιόλας.
2: Για να κουμπάς. Οπότε αφού έχεις το καρότσι, που σημαίνει ότι δεν κουβαλάς ένα μονίμως στα χέρια σου, ξέρω εγώ, ένα καλάθι.
0: Ένα τσαντάκι.
2: Μπράβο, άρα έχεις περισσότερο χρόνο να περάσεις μέσα στο σούπερ μάρκετ, άρα και μεγαλύτερο χώρο μέσα να αποθηκεύσεις.
1: Άρα ψωνίζεις περισσότερο.
0: Και μετά παίρνεις τα πράγματα που θες, φαίνονται λίγα μέσα στο καροτσάκι και λες, πάρω κι άλλα. Τι ήρθα, γύφτος είμαι.

ελπίζω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: γράμμα.
1: Α, okay.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πάμε. Θέλω να μου πείτε πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα.
2: Για το μας αγώνει κάτι
3: τώρα. Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα παραμύθι εποχή.
2: Χιονάκι φτανάνι.
0: Νομίζω,
2: νομίζω ότι είμαστε
3: μαζί,
2: μαζί.
0: Το είπατε μαζί. Άντε. Από έναν και ένα πόντο.
3: Γιατί όχι 0-0. Γιατί το είπε 4 μέρες μετά, αφού τελειώσαμε όλο το παραμύθι εμείς.
2: Περίμενα να τσακωθείτε.
0: 1-1-0 ο Βασίλης. Πάμε. Στο δεύτερο. Θέλω να μου πείτε πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα ένα ψαρί από τάφ.
2: Τσιπούρα.
3: Τέστροφο.
0: Είπε τέστροφα.
2: Τέσλα.
3: Ταρμπούνι.
0: Είπε ταρμπούνι.
2: Τσαρδέλα.
0: Ο Τόλης έχει δύο πόντους.
3: Γιατί δεν μετράει τέστροφα.
0: Πάμε σε μουσικοχορευτικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίθρες κοντά σας και υπενθυμίζω, παίζουμε λεξομαχίες. Η Πόντι αυτή τη στιγμή δύο έχει ο Τόλης, έναν έχει ο Στάθης, μηδέν έχει πάλι ο Βασίλης. Και πάμε στην επόμενη κατηγορία που θέλω να μου πείτε πάρα πολύ γρήγορα ένα σπιτικό φαγητό από νη.
1: Νησουάζ.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα.
2: Νιόκι.
0: Εσύ τι είπε?
3: Νησουάζ.
0: Τι το νησουάζ?
3: Μια σάλτσα.
0: Σπιτικό φαγητό είπα, άκυρο Τόλης.
4: Εγώ είπα ντάμιες.
3: Ντάμιες.
4: Δεν μετράει ντάμιες.
3: Νασόλια.
0: Δεν περνάει τίποτα από ό,τι μου είπατε.
4: Δεν κατάλαβα. Τι μπάμια στην ντάμια.
0: Άντε, περνάει το νιόκι.
2: Είναι σπιτικό φαγητό στην Ιταλία. Δηλαδή, τι να κάνει.
4: Είναι δυνατόν να είπε νιόκι τώρα και να το δώσατε βαθμό.
2: Ναι,
3: φίλε,
2: στην Ιταλία.
3: Ναι, φίλε, ισχύει.
4: Γιατί δεν είπε πέστροφα Νικαράγουα. Έχει νι. Έλα, δεν μετράει το νιόκι. Δεν
0: μετράει.
3: Όχι, μετράει.
0: Έλα, μετράει.
3: Είναι τα σαν τύπου ζυμαρικό, αλλά που γίνεται από πατάτες.
0: Μετράει, είναι σπιτικό φαγητό.
4: Κάθε πρωί το φτιάχνουμε.
2: Ναι.
4: Αυτά λέγονται μαντήλια.
0: Ωραία, ωραία. Έχετε και οι τρεις από έναν πόντο και πάμε τώρα στο τελειωτικό.
3: Κάτσε τρεις, εγώ έχω δύο.
4: Ωραία, έχουμε όλοι από τρεις πόντους και πάμε, όποιος το πάρει τελειώνει.
0: Ωραία, πάμε σε μουσικοχορευτικό διάλειμμα. Λίγο έτσι να σας αφήσω να ηρεμήσετε.
3: Άντε, πάμε.
0: Και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλή θρεσκόντα. Σας έχει γίνει εδώ πέρα χαμός.
1: Κλεψιάς.
0: Και κλεψιάς. Ο Τόλης έχει δύο πόντους και ο Βασίλης με το Στάφη έχουν από ένα.
1: Κανονικά έχει δύο ο Τόλης, ένα εγώ, μηδέν ο Βασίλης.
0: Ένα. Πήραμε το νιόκι, το πήραμε. Συνεχίζουμε στην επόμενη κατηγορία και θέλω πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα να μου πείτε ένα δέντρο από φύ.
2: Από φύκος.
1: Δεν άκουσα το γράμμα.
0: Είπες φυκιό.
2: Φυκιό. Είπες δέντρο, φύνικας.
3: Γιατί ο φύκος τι είναι?
1: Παιδιά,
0: ο φύκος είναι θάμνος.
1: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουσα το γράμμα.
0: Φύ.
1: Δεν άκουσα, δεν είπε φύ.
0: Έλα,
1: δεν είπε. Να σου πω κάτι, να μην το κάνεις έτσι. Να λες
0: από φύ. Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Από φύ και μετά να πεις το τι ζητάς.
0: Ο Βασίλης πώς το άκουσε?
2: Σε τι ζητάς?
1: Εγώ φταίω. Φταίω που δεν μπορείς να πεις το καθαρά. Που το είπες και φύσεις κεράκια στα τρία σου. Το φύ.
0: Λοιπόν, δύο πόντους ο Τόλης, δύο πόντους ο Βασίλης.
1: Αλήθεια.
0: Ένα πόντο ο Στάθης.
2: Γιατί το φυκιό δεν πιάνει.
1: Εγώ θα έλεγα φουντουκιά.
0: Είστε έτοιμοι? Μπορώ να προχωρήσω?
2: Βέβαια.
0: Θέλω πάρα πολύ γρήγορα να μου πείτε ένα αντικείμενο από αλφα.
1: Αυγολέμονο.
2: Αλφα.
0: Εσύ γιατί λες αυγολέμονο?
1: Να σου πω κάτι. Είχα έτοιμο το αυγολέμονο και λέω θα το βάλω σε όποια κατηγορία να είναι.
0: Τρεις πόντους ο Βασίλης. Και είναι νικητής.
1: Φιάσκο. Ξαναβάζω το φι. Φιάσκο.

0: Ρήθρες και πάλι εδώ κοντά σας.
1: Radio
0: Show. Και έχω να σας πω την πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανης.
1: Γλυκούλα Μέλανη. Δώσε μας τα φώτα σου, κάνε μας λίγο πιο έξυπνους.
0: Θα σας κάνω τώρα πολύ πιο έξυπνο. Άστο.
1: Όλο τάζεις.
0: Θέλω να μου πείτε μήπως, λέω τώρα μήπως που σιγά μην ξέρετε, αλλά μήπως ξέρετε.
1: Ξέρουμε.
0: Πώς λέγονται οι γραμμές αυτές που έχουμε εσωτερικά στην παλάμη μας.
2: Α, οι γραμμές της ζωής που λένε.
0: Ναι.
1: Πώς λέγονται.
0: Πώς λέγονται, έχουν μια συγκεκριμένη ονομασία και είναι ξένη ονομασία.
1: Ξένα, στα ξένα.
0: Στα ξένα, θέλω να μου το πεις.
1: Hand lines.
0: Όχι.
1: Lines hand.
0: Όχι.
1: Lion heart.
0: Όχι, είναι μια λέξη. Και είναι πολύ συγκεκριμένη, δεν έχει να κάνει με hand.
2: Lines.
0: Όχι. Οι lines είναι οι γραμμές. Τι λέμε.
1: Τώρα λέμε στην τύχη, λέξεις.
0: Ναι.
1: Πώς.
0: Λοιπόν, λέγεται ρασέτα.
2: Ρασέτα.
0: Ρασέτα.
2: Ναι, έχει προέλευση αυτή η λέξη από κάπου, είναι ιταλική δηλαδή.
0: Όχι, όχι, αγγλική είναι.
1: Όχι, απλά για κάποιο λόγο βαφτίσαν αυτό ρασέτα. Αυτό,
0: ναι,
1: τέλος.
0: Έτσι λέγεται.
1: Θέλετε να βαφτίσουμε και εμείς τώρα κάτι.
2: Να σου πω. Γιατί αυτό που λέει ο Στάθης έχει μεγάλη αλήθεια.
0: Τι.
2: Δηλαδή, που λένε για την αγγλική γλώσσα.
0: Ναι.
2: Έτσι. Λένε το αυτοκίνητο car.
0: Car.
2: Ωραία. Δεν σημαίνει κάτι. Απλά ξυπνήσαν ένα πρωί και είπαν ότι το αυτοκίνητο θα το λέμε car.
0: Ναι.
2: Έτσι, το δέντρο.
0: Ωραία.
2: Το δέντρο λέγεται tree. Αποφασίσαν ένα πρωί το λέγεται tree.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ότι έχουν μια βάση λέξεις τους.
0: Συμφωνώ. Αλλά και. Δεν θα σε πάω στα ελληνικά.
1: Προφανώς
0: όλα
1: τα ελληνικά υπήρχαν πριν.
0: Ενώ τα αρχαία ελληνικά πώς προήρθανε.
1: Από τα αρχαία αγγλικά.
0: Απλά θέλω να σου πω ότι ακόμα και τα αρχαία ελληνικά που μετέπειτα εξελίχθηκαν και έχουμε τα ελληνικά από τα αρχαία ελληνικά. Τα αρχαία ελληνικά, οι πρώτες λέξεις κάποιος τις σκέφτηκε.
2: Ναι, αλλά πρόσεχε να δεις.
1: Ναι, αλλά είχαν σχέση με αυτό. Όπως είναι το αυτοκίνητο που είναι κάτι αυτό. Ότι είναι κάτι αυτοκινούμενο.
0: Ναι, η κίνηση. Άμα πας στην αρχαία λέξη, από κάπου κάποιος τη σκέφτηκε. Δεν είναι ότι από το μηδέν ξεκίνησαν όλα. Εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Απλά είναι λάθος το σκεπτικό σου, αλλά δεν το συνεχίσω.
0: Το εξέλιξε.
2: Όχι.
0: Καλά.
1: Ωραία, Μέλανη, να
2: ρασέτα,
1: σου ρωτήσω.
2: Ρασέτα, δηλαδή αποφασίσανε ένα πρωί και λένε ότι τα κενά αυτά, οι γραμμές λέγονται ρασέτα.
0: Ναι.
2: Μπράβο, εξυπνάκηδες, το είπατε ρασέτα.
1: Γιατί μου το συγχύεις πάλι, θες να πάθει τίποτα.
2: Μα ρασέτα. Και χωρίς να υπάρχει ερμηνεία γιατί το λένε ρασέτα.
1: Ούτε καν να βγει ο φίλος μου ο Μασέτε και να πει πώς τις βγάλατε έτσι τις γράμμες.

Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας και ήρθε η στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη.
0: Χοροδιατρικά λον.
2: Το τρίο στούτζες.
3: Τρίο μούτζες.
0: Μπουρμπουλήθρες.
4: Ο καλός, ο κακός
0: και άσχημος. Δεν το, τίποτα. Ήθελα να πω, αλλά δεν θα το πω. Λοιπόν, μπαίνετε μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook. Μπαίνετε μπουρμπουλήθρες στις μπουρμπουλήθρες στο Instagram που είναι κάτω από το Facebook. Μας στέλνετε την αγάπη σας, τα μηνύματά σας. Άμα θέλετε, κάντε κανένα follow, κανένα like, τζάμπα είναι.
4: Δεν χρεώνουμε.
0: Και άμα θέλετε, υπενθυμίζω εγώ τώρα, σε περίπτωση που θέλετε, έχετε κανένα νησί έτσι για δόσιμο, για πούλημα. Κάτι ρε παιδί, μας στέλνετε ένα μηνυματάκι να το έχουμε, να είμαστε σε μια επικοινωνία.

0: Ήταν η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι. Ήταν κοντά σας δύο υπέροχες ώρες με τόλια και
1: λάθη. Να ανοίξω το στόμα να μιλήσω.
2: Να σου πω, να σου πω κάτι. Να πεις κουβέντα.
0: Να σου πω κάτι, θα σε άφηνα, αλλά δεν είδα ότι πήρες τη βαθιά σου ανάσα την καλή.
2: Πού να προλάβεις.
1: Δεν θα πάρω, ρε φίλε, τα ανάσα του τραγούδι.
0: Μα συνήθως παίρνεις αυτή την τεράστια ανάσα, λες και πας για 5 λεπτά άπνοια.
1: Προετοιμάζω μια καταδύση.
0: Προετοιμάζει την ανάσα του από πριν.
2: Να σου πω κάτι όμως. Με τόσες προετοιμασίες μπορεί να είναι πολύ καλός. Πιστεύω κρατάει περισσότερο την ανάσα του από ότι εσύ.
1: Πού, στις καταδύσεις.
2: Γενικά.
1: Α, γενικά.
2: Θα σας χρονομετρήσω μια μέρα να δω ποιος την κρατάει περισσότερο. Άσε
0: μας, ρε Μέλανη, κάνε μας τη χάρη. Ήταν οι δύο ώρες, κάνε μας τη χάρη, Μέλανη Μιλένοβα.
1: Λάθος, ήταν οι δύο ώρες. Άσε μας κουκλίτσα μου, Μέλανη.
0: Α, ναι, άσε μας κουκλίτσα μου, άσε μας Μιλένοβα.
2: Καλά πήγε αυτό.
0: Ο άπνιας Τόλης Αγγελακόπουλος. Ο The Great Στάθης Μπόγδανος.
2: Βέβαια, τι θα έλεγε.
0: Και ο Βασίλης No Name Incognito πίσω από την κονσόλα. Αλλά καλό Σαββατοκύριακο να πούμε σε όλους.
2: Να περάσετε τέλεια, να βάλετε στόχους.
1: Ναι, μόνο ναι, η Μέλανη, ναι.
2: Μπάνια, ξέρετε εσείς.
0: Και μέχρι τη Δευτέρα ένα πράγμα.
2: Τι.
1: Bye.
3: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο Κόσμος 95.2».

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: Radio Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Θα κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές, όπως κάθε μέρα, με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Ραδιοκόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Εξελίξεις αναμένονται εντός της ημέρας ό,τι αφορά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση την περασμένη Κυριακή στη Λεμεσό. Ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών Ηρόδοτος Ηροδότου είπε ότι εντός της ημέρας αναμένονται από το κρατικό χημείο τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα αναφορικά με δείγματα που λήφθηκαν από τις εγκαταστάσεις Παρασκευής των τροφίμων αλλά και το χώρο της διαξίωσης. Σημείωσε ότι σε συνδυασμό και με τις καλλιέργειες από τα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται άτομα τα οποία υπέστησαν δηλητηρίαση αναμένεται να υπάρξουν ασφαλέστερα συμπεράσματα σχετικά με το μικρόβιο που ευθύνεται για το πρόβλημα. Είπε ακόμη ότι εξαιτίας τροφικής δηλητηρίασης 15 άτομα νοσηλεύτηκαν στη Λεμεσό, 3 στην Πάφο και 3 στην Λευκοσία. Με πιο ελαφρά συμπτώματα παρουσιάσαν άλλα 74 άτομα, 39 στη Λεμεσό και 35 στην Πάφο. Ως αποτέλεσμα της μαζικής δηλητηρίασης ήταν η αναστολή λειτουργίας του χώρου Παρασκευής των τροφίμων που διατέθηκαν κατά τη γαμήλια δεξίωση. Σε συστάσεις για να αφαιθεί εκτός δημόσιας συζήτησης το ζήτημα της αύξησης της κατώτατης σύνταξης προέβη ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσούτας. Επιβεβαίωσε ότι στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης η κατώτατη σύνταξη θα είναι κατά πολύ αυξημένη σε σύγκριση με τις τελευταίες δεκαετίες. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν μπορεί από 450 ευρώ που είναι σήμερα να αυξηθεί κατά 125% στα 1088 ευρώ όπως προτείνεται. Ο Υπουργός Εργασίας υπέδειξε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και η διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Επανέλαβε ότι με την ολοκλήρωση της συζήτησης ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος μέχρι τέλος Ιουνίου θα προωθηθεί η κατάθεση νομοσχεδίου στη Βουλή πριν από τη διακοπή των εργασιών της για τις θερινές διακοπές. Ανέφερε ότι η πρόθεση είναι η έναρξη κύκλου ενημερωτικών επαφών με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους στη διάρκεια του καλοκαιριού. Απότερος σκοπός του Υπουργείου Εργασίας είναι η οριστική διαμόρφωση του νομοσχεδίου και η έγκριση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης από τη Βουλή πριν από το τέλος του έτους, ώστε

0: του Ιράν υποστήριξε ότι εάν το επιθυμούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πάρουν το ουράνιο αυτή τη στιγμή. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν υπάρχει λόγος να το πράξουν αφού όπως ανέφερε βρίσκεται κάπου θαμμένο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ακόμη ότι δεν επιθυμεί να συναντηθεί με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν. Ενώ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επανέναρξη των συγκρούσεων, ανέφερε ότι εάν οι Ιρανοί σκότωναν Αμερικανούς στρατιώτες, αυτός θα ήταν ένας πολύ καλός λόγος για να ξαναρχίσει ο πόλεμος. Κληθείς να αναφερθεί στους όρους μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη, σημείωσε πως θα ανοίξουν αμέσως τα στενά του Ορμούς, διαμηνύοντας για ακόμη μία φορά πως με στρατιωτικά μέσα ή σε επίπεδο διπλωματίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν. Την ίδια στιγμή η Τεχεράνη υποστηρίζει πως το τρέχον προσχέδιο του Μνημονίου Συνεννόησης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου περιλαμβάνει ασάφειες. Ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολά διαμηνύει πως δεν θα υπάρξει ασφάλεια στο Βόρειο Ισραήλ εάν δεν υπάρξει ασφάλεια στα χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Σημειώνει ότι ενώ όσο είναι παρούσα η κατοχή, η αντίσταση συνεχίζεται. Λίγες ώρες νωρίτερα ο ηγέτης της Συιτικής Οργάνωσης απέρριψε τη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός που ανακοινώθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών απαιτώντας την πλήρη απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο εάν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Δήλωσε ενθουσιασμένος από το γεγονός ότι Πούτιν και Ζελένσκι αναφέρονται στο ενδεχόμενο μιας συνάντησης, προσθέτοντας πως οι δύο πλευρές θα πρέπει να προχωρήσουν σε ορισμένους συμβιβασμούς. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε έτοιμος να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Δήλωσε πρόθυμος να κάνει κάποιους συμβιβασμούς όπως του ζήτησε ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον πράξει το ίδιο και η Ουκρανία. Από πλευράς του, ο Ζελένσκι κάλεσε τον Ρώσο ομολογό του να σταματήσει τον πόλεμο, προτείνοντάς του να συναντηθούν ενώπιος ενώπιο. Σε επιστολή του, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Ζελένσκι καλεί σε τερματισμό των μαχών, προτείνοντας όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Συνεχίζεται σήμερα στο μόνιμο κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο η εκδίκαση της υπόθεσης φόνου του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου στα Κονιά με κατηγορούμενο 58χρονο Κύπριο. Στην προηγούμενη δικάσιμο στις 12 Μαΐου ολοκληρώθηκε η κατάθεση ενώπιον του δικαστηρίου όλου του μαρτυρικού υλικού με βίντεο και νέο φωτογραφικό υλικό. Σήμερα ο 58χρονος θα απαντήσει στις κατηγορίες. Το φωνικό διαπράχθηκε νωρίς το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου έξω από περίπτερο στα Κονιά με τον 26χρονο Αλέξανδρο να δέχεται πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Ο 58χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη την επομένη και ανακρινόμενος παραδέχθηκε την εμπλοκή του στο φόνο του Αλέξανδρου Αντωνίου υποστηρίζοντας τη θέση ότι ήταν έγκλημα εκπρομελέτη, ότι ήταν, δεν ήταν έγκλημα εκπρομελέτης αλλά εν φόνος εν βρασμό.

αντιπρόεδρος του ΔΥΚΟ και βουλευτής Χρύσανθος Σαββίδης θα διεκδικήσει εκ μέρους του ΔΥΚΟ την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος στο Ραδιοκόσμος, το κόμμα του θα διεκδικήσει τις τρεις προεδρίες που είχε και στην προηγούμενη Βουλή, με τη Χριστιανά Ερωτοκρήτου στην Επιτροπή Οικονομικών, τον Ζαχαρία Κουλία στην Επιτροπή Ελέγχου και τον ίδιο στην Επιτροπή Παιδείας. Ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι οι προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών θα διαμορφωθούν ανάλογα και με τις αποφάσεις που θα ληφθούν για την συγχώνευση κάποιων επιτροπών και τον τελικό αριθμό τους. Αναφερόμενος στην επιλογή του ΔΥΚΟ να ψηφίσει την Ανίτα Δημητρίου, ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι αυτό δεν σχετίζεται με οποιουσδήποτε σχεδιασμούς για τις προεδρικές εκλογές.

εκλογές υπό τις περιστάσεις όπως διαμορφώθηκαν από την πρώτη ψηφοφορία, είπε, η ψήφιση της Ανίτας Δημητρίου κρίθηκε ως η καλύτερη επιλογή. Το ΑΚΕΛ δεν μπήκε σε παζάρια και συναλλαγές για την εκλογή Προέδρου της Βουλής και στήριξε την υποψηφιότητα του Στέφανου Στεφάνου. Και αυτή ήταν μια πολιτική επιλογή, τόνισε από την πλευρά του ο βουλευτής του κόμματος Βαλεντίνος Φακοντής. Δυστυχώς, πρόσθεσε, για άλλη μια φορά η ηγεσία του Δίκο ταυτίστηκε με τον Δυσσή για την εκλογή Προέδρου της Βουλής και αποδεικνύοντας ότι εγκαταλείπει τον κεντρό χώρο. Σε ερώτηση αν θα διεκδικήσει κάποια Προεδρία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, κ. Φακοντής ανέφερε ότι οι Προεδρίες δεν είναι αυτός ο σκοπός. Όταν διαμορφωθεί ο τελικός αριθμός των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών που θα πάρει το ΑΚΕΛ, τότε θέμα θα συζητηθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή του κόμματος, είπε. Η εκλογή της Ανίτας Δημητρίου για δεύτερη θητεία στην Προεδρία της Βουλής είναι αποτέλεσμα της επιτυχημένης προηγούμενης θητείας της, αλλά και επιστέγασμα του εκλογικού αποτελέσματος, τόνισε ο βουλευτής του Δυσσή Χαράλαμπος Πάζαρος. Δεν υπήρξε, πρόσθεσε, καμία συναλλαγή και η απόφαση που είχε ληφθεί από την ηγεσία του κόμματος ήταν ότι η υποψηφιότητα της Ανίτας Δημητρίου θα ήταν η μοναδική επιλογή του Δυσσή. Για τη συμφωνία με την Άμεση Δημοκρατία, ο κύριος Πάζαρος ανέφερε ότι τα θέματα που τέθηκαν από το Φιδία Παναγιώτου είναι και θέσεις του Δυσσή. Σε ό,τι αφορά τις Προεδρίες των Επιτροπών, ο Χαράλαμπος Πάζαρος ανέφερε ότι θα τον ενδιέφερε η Επιτροπή Υγείας, όμως πρόσθεσε αυτό θα εξαρτηθεί από τις επιτροπές που θα λάβει ο Δυσσή, αλλά και επιδιώξεις άλλων μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος του. Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Μητροπολίτη Πάφου έχει πλέον αρχίσει, καθώς ο τέος Μητροπολίτης Τυχικός εγκατέλειψε το μικρό διαμέρισμα στο οποίο διέμενε εντός του περίβολου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου. Σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές, ο επίσκοπος Τυχικός αποχώρησε από το χώρο αφού προηγουμένως παρέλαβε όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, συμμορφούμενος με τις σχετικές διευθετήσεις που είχαν γίνει εν ώψη της ανάληψης των καθηκόντων από τον νέο Μητροπολίτη Πάφου, Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι υπάλληλοι της Ιεράς Μητροπόλεως διαπίστωσαν ότι τα κλειδιά του διαμερίσματος είχαν αφαιθεί στην πόρτα, ενώ το διαμέρισμα είχε ήδη εκκενωθεί. Η αποχώρηση του τέος Μητροπολίτη θεωρείται ένα ακόμη βήμα στην προετοιμασία για την ενθρόνηση του νέου ποιμενάρχη Πάφου, η οποία έχει οριστεί για τις 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Θεοδόρου. Το διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου που είναι κλειστά τα σχολεία θα κλείσει και για τις δύο κατευθύνσεις ο δρόμος των γονιών, προκειμένου να γίνουν εργασίες που θα επιτρέψουν στη συνέχεια να δοθούν στην κυκλοφορία και οι δύο λωρίδες, εξήγησε στο Ραδιοκόσμος ο Αντιδήμαρχος Κονιών Κυριάκος Κυριάκου. Αναφερόμενος στη χθεσινή συνάντηση που συγκάλεσε ο Δημαρχεύων στον Δήμο Πάφου Άγγελος Ονησηφόρου, ο κύριος Κυριάκου τόνισε ότι εξετάστηκε η πορεία του έργου και ζητήθηκε από τον εργολάβο να επισπεύσει τις εργασίες το διάστημα που θα είναι κλειστά τα σχολεία, ώστε να διευκολυνθεί το επόμενο διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων και να περιοριστεί η ταλαιπωρία των επηρεαζομένων. Ο κύριος Κυριάκου αποκάλυψε ότι το έργο δεν πρόκειται να παραδοθεί τον Νοέμβριο όπως προβλεπόταν στο συμβόλαιο, διότι υπήρξαν δικαιολογημένες καθυστερήσεις και πρόσθετες εργασίες. Η ολοκλήρωση των εργασιών, είπε, προβλέπεται να καταστεί εφικτή τον Ιανουάριο. Η ΕΤΑΠ Πάφου είναι έτοιμη να στηρίξει όλους τους Δήμους για να προωθήσουν δράσεις που θα εμπλουτίζουν την εμπειρία των επισκεπτών και θα αναβαθμίζουν την εικόνα των τουριστικών περιοχών, τονίζει ο πρόεδρος της εταιρείας Μιχάλης Μήτας, σχολιάζοντας τις χθεσινές συσκέψεις της ΕΤΑΠ και του ΠΑΣΙΞΕ με τους Δήμους Πάφου, Ιεροκηπίας και Ακάμα. Ο κύριος Μήτας τόνισε ότι υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ τους και οι στόχοι, όπως είπε, είναι κοινοί. Μεταξύ άλλων, είπε, οι δήμαρχοι ενημέρωσαν την ΕΤΑΠ και τον ΠΑΣΙΞΕ για τα έργα που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται στους Δήμους και συμφωνήθηκαν από κοινού δράσεις. Την ερχόμενη εβδομάδα, είπε ο κύριος Μήτας, θα γίνει ανάλογη σύσκεψη και στην πόλη Χρυσοκούς.

Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων είχε χθες ο δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός. Τη συνάντηση απασχόλησαν μεταξύ άλλων η πορεία υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου στην τουριστική περιοχή. Συμφωνήθηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ιεροκηπίας η στενότερη επικοινωνία Δήμου Πασιξέ με σκοπό την ανάδειξη της Γεροσκήπος ελκυστικού τουριστικού προορισμού, όπου οι επισκέπτες της θα βρίσκουν σύγχρονες υπηρεσίες και υποδομές για να ικανοποιήσουν τουριστικά, πολιτιστικά, ψυχολογικά και άλλα ενδιαφέροντα. Ανάρπαστες είναι οι δωρεάν εκδρομές από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου προς τα μουσεία της πόλης Χρυσοχούσα Κάμα, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν κατεθουσιασμένοι από την περιήγηση και τους χώρους περιλαμβάνονται σε αυτήν. Οι εκδρομές πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο, ενώ η δράση απευθύνεται τόσο σε ντόπιους όσο και σε επισκέπτες. Οι εκδρομές στηρίζονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, τους Δήμους Πόλης Χρυσοχούς και Ακάμα και παρέχονται εντελώς δωρεάν. Με αναχώρηση από το αρχαιολογικό πάρκο κάτω Πάφου σε 9 και 15 το πρωί και επιστροφή στον ίδιο χώρο στις 4 και 30 το απόγευμα.

0: Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες και κατόχους όλων των υποστατικών που βρίσκονται στα όρια ευθύνης του ότι διενεργεί ψεκασμούς για καταπολέμηση κατσαρίδων και τροχτικών στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα. Οι εργασίες εκτελούνται από διορισμένο ιδιώτη εργολάβο και επιβλέπονται από αρμόδιο λειτουργό του ΕΟΑ ΠΑΦΟΥ. Σήμερα, Παρασκευή και αύριο, οι ψεκασμοί θα γίνονται στις λεωφόρους Σωτηράκη Μαρκίδη, Αθηνών, Αποστόλου Παύλου και Γεώργιου Γρίβα Διγενή. Στα πλαίσια της διοργάνωσης του γύρου της ΠΑΦΟΥ την Κυριακή θα τεθούν σε εφαρμογή προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας για την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου ΠΑΦΟΥ, η λεωφόρος Ποσειδώνος στην Κάτω ΠΑΦΟΥ από την περιοχή της Κάτω ΠΑΦΟΥ μέχρι και τη Γεροσκήπου στο ύψος της καφετέρια Θέα θα είναι κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 7.30 το πρωί έως τις 11.30 το πρωί της Κυριακής. Κυκλοφορία θα διοχετεύεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών οι οποίες θα υποδεικνύονται με κατάλληλη σήμανση. Το κοινό παρακαλείται να επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συνεργασία συμβάλλοντας στην ομαλή αλλά και την ασφαλή διεξαγωγή της σημαντικής αυτής διοργάνωσης για την πόλη και την επαρχία ΠΑΦΟΥ. Σημείο εκκίνησης των αγώνων θα είναι το μεσαιωνικό κάστρο της Κάτω ΠΑΦΟΥ. Στο μεταξύ και ο Δήμος Ιεροκηπιάς ενημερώνει ότι λόγω της διεξαγωγής του γύρου της ΠΑΦΟΥ τμήμα του παραλιακού δρόμου εντός των δημοτικών ορίων Ιεροκηπίας θα παραμείνει κλειστό για την τροχαία κίνηση από τις 7.30 το πρωί της Κυριακής έως και τις 11.30. Οι επηρεαζόμενοι δρόμοι είναι η λεωφόρος Θεάς Αφροδίτης από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι τη δημοτική παραλία Γεροσκήπου. Στην ΠΑΦΟ σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Μαρίας Σταλιώτου στην Αλεξάνδρου Παπάγου στον αριθμό 57 στην ΠΑΦΟ και στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχού της Άννας Ερωτοκρήτου στη Βασιλέως Στασίκου στο Προδρόμι.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βορειοανατολική ασθενής, τριών ποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, 16 στα παράλια και στους 12 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα στα ορεινά. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, 26 στα δυτικά, 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Κυριακή και Δευτέρα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα στα ορεινά. Την Τρίτη ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Θερμοκρασία θα σημειώσει την Κυριακή μικρή άνοδο για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Κάνουμε αρχή με μια τοποθέτηση από πλευράς αστυνομίας σχετικά με τις απειλές εναντίον της Προέδρου της Βουλής. Η αστυνομία, σύμφωνα με ανακοίνωση που έχει δοθεί στη δημοσιότητα πριν από λίγο, αξιολογεί με τη δέουσα σοβαρότητα τις καταγγελόμενες απειλές εναντίον της κυρίας Ανίτας Δημητρίου, Προέδρου της Βουλής, και έχει ήδη αρχίσει την διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, η αστυνομία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους λειτουργούς ασφάλειας και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα που κρίνονται ενδεδειγμένα. Χθες βράδυ, προστίθεται στην ανακοίνωση, ο κύριος Θεμιστός Αρναούτης, αρχηγός αστυνομίας, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Ανίτα Δημητρίου, πρόεδρο της Βουλής, κατά την οποία συζητήθηκαν τόσο οι καταγγελόμενες απειλές, όσο και τα ζητήματα που σχετίζονται με την διαχείριση πληροφοριών γύρω από την υπόθεση. Για σκοπούς προστασίας των εξετάσεων δεν είναι δυνατόν να αναδοθούν περισσότερες λεπτομέρειες στο παρόν στάδιο, προστίθεται στην ανακοίνωση. Και τέλος, η αστυνομία επαναλαμβάνει ότι κάθε καταγγελία που αφορά απειλές εναντίον οποιοδήποτε προσώπου τυχάνει άμεσης αξιολόγησης και διερευνάται με την σοβαρότητα που επιβάλλουν οι περιστάσεις. Αυτή είναι η επίσημη τοποθέτηση από πλευράς αστυνομίας σχετικά με τις απειλές εναντίον της Προέδρου της Βουλής που δόθηκε στην δημοσιότητα σήμερα το μεσημέρι.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου, ώρα να πάμε στην θεματολογία της εκπομπής μας. Θα κάνουμε αρχή με τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, τον κύριο Χαράλαμπο Πιτοκοπίτη. Πάμε να δούμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους επαγγελματίες γεωργούς της Χαμηλής Πάφου και το αίτημά τους για πρόσθετες ποσότητες νερού για τις φυτίες τους. Είχαν αναστείλει και στις αρχές της εβδομάδας και συγκεκριμένα την Τρίτη νέα κινητοποίησή τους. Είχε προηγηθεί η αναστολή προηγούμενης κινητοποίησης. Πάμε να δούμε αν υπάρχει οποιαδήποτε απάντηση από πλευράς Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στα αιτήματα των αγροτών. Καλό μεσημέρι, κύριε Πιτοκοπίτη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Με δική σας παρέμβαση αναστάλληκε και η δεύτερη κινητοποίηση την περασμένη Τρίτη των αγροτών. Υπάρχει οτιδήποτε νεότερο στο αίτημά τους από πλευράς των αρμοδίων υπηρεσιών Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του Υπουργείου Γεωργίας?
1: Να πούμε ότι βρισκόμαστε σε καθημερινή σχεδόν ανοιχτή επικοινωνία και με την ίδια την Υπουργό Γεωργίας, αλλά και με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, καθώς και το Τμήμα Υδάτων, σε μια προσπάθεια να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των παραγωγών της χαμηλής περιοχής Πάφου όσον αφορά την παραχώρηση πρόσθετων ποσοτήτων νερών, ούτως ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Να πούμε ότι το Υπουργείο και το Τμήμα Υδάτων μελετούν τα δεδομένα τα οποία έχουν ενώπιον τους όσον αφορά την υδατική κατάσταση της επαρχίας της Πάφου, και η τελευταία ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι το αίτημα των παραγωγών και η όποια λύση θα δοθεί θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου την ερχόμενη Τετάρτη για οριστική απόφαση.
0: Η εικόνα που έχετε είναι ότι θα ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα, κύριε Πιτοκοπίδη?
1: Ακριβώς. Η εικόνα που υπάρχει είναι και το συμπέρασμα που αποκομίζω από τις επαφές που έχω με τα άτομα τα οποία έχω αναφέρει προηγουμένως, είναι ότι το θέμα δεν είναι καλός. Ναι.
0: Ότι θα ικανοποιηθεί και ότι οι τελικές αποφάσεις, δηλαδή για το ύψος των ποσοτήτων, θα ανακοινωθούν μετά την επόμενη συνεδρία.
1: Θα πάρθει από το Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τετάρτη, η οποία απόφαση σίγουρα θα εδράζεται πάνω στα δεδομένα τα οποία αυτή τη στιγμή επεξεργάζονται από το Υπουργείο και το Τμήμα Υδάτων.
0: Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι ακόμη έχουν διαφοροποιηθεί κατά πολύ τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τη ροή κυρίως νερού στο φράγμα του Ασπρόκρεμου από την εποχή που έχουν ληφθεί αποφάσεις από την Συμβουλευτική Επιτροπή μέχρι και τώρα, αφού ακόμα και αυτές τις μέρες έχουμε ροή νερού προς το φράγμα, και σε αυτό το στηρίζουν και το αίτημά τους για παραχώρηση επιπλέον ποσοτήτων, έτσι?
1: Ακριβώς, η απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για μη παραχώρηση νερού στους αγρότες πάρθηκε στις 22 Απριλίου.
0: Ναι.
1: Και από τις 22 μέχρι σήμερα έχει συστορευτεί αρκετή ποσότητα νερού στα φράγματα. Οπότε, ναι, και αυτόν το δεδομένο λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από το Υπουργείο και θα μετρήσει στην τελική τους απόφαση.
0: Άρα αυτό που λέτε εσείς στους γεωργούς είναι να κάνουν υπομονή μέχρι και την άλλη εβδομάδα?
1: Σίγουρα θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Είναι ενημερωμένοι για τις διαδικασίες και τις διεργασίες και αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που υπάρχει διαδικασία, υπάρχει διάλογος, υπάρχει διάθεση για να βοηθηθούν, θα ήταν εκτός λογικής να υπάρξει οποιαδήποτε κινητοποίηση.
0: Άρα αυτό που έλεγαν ότι εάν δεν έχουν απάντηση μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχές της εβδομάδας, βγαίνουν στους δρόμους, τους καλείται να κάνουν δεύτερες σκέψεις ουσιαστικά.
1: Είμαστε σε διαβούλευση και με τους παραγωγούς, δεν υπάρχει έτσι ενδεχόμενο. Τη στιγμή που γνωρίζομαι όλοι ότι την ερχόμενη Τετάρτη το θέμα θα πάει στο Υπουργικό, είναι σωστό και πρέπει να προβούν σε οποιασδήποτε ενέργειες οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι εκβιαστικές και σίγουρα δεν μπορεί να γίνεται διάλογος κάτω από εκβιασμούς.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Τι γίνεται με το ίδιο αίτημα και για άλλες περιοχές? Είχαμε παρόμοια αιτήματα και από γεωργούς, καλλιεργητές στην πόλη Χρυσοχούς, στη Δυτική Πάφο, να αναμένουν και οι ίδιοι ότι θα υποφεληθούν από αυτές τις αποφάσεις που θα ληφθούν για την Ανατολική.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι οι περιοχές αυτές και οι καλλιέργειες που έχετε αναφέρει προηγουμένως σε μεγάλο βαθμό είχαν καλυφθεί και από την απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής στις 22 Απριλίου. Συνεπώς, οποιαδήποτε διορθωτικά μέτρα χρειαστεί να παρθούν, με την βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου, πιστεύω ότι θα παρθούν. Δεν πρόκειται να αδικηθεί κανένας.
0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα της άρδευσης. Με την ίδρευση τι γίνεται, κύριε Πιτοκοπίτη? Η μονάδα φαλάτωσης πρόκειται να γίνουν εργασίες αναβάθμισης? Πού είμαστε?
1: Να πούμε ότι η μονάδα φαλάτωσης στα κούκλια αυτήν την περίοδο δίνει 20.000 κυβικά μέτρα ημερησίως. Άλλες 12.000 δίνουν οι μονάδες εδώ στα απότιμα. Υπάρχει πολιτική απόφαση και ήδη βρίσκονται υπό μελέτη οι διαδικασίες για την εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης και στον κόλπο της Χρυσοχούς, καθώς και αναβάθμιση της, περαιτέρω αναβάθμιση δηλαδή, της μονάδας εδώ στα Κούκλια, ούτως ώστε από τις 20 να πάει μέχρι τις 30.000 ημερησίως.
0: Πότε θα γίνει αυτή η αναβάθμιση ή δεν έχουν ληφθεί ακόμα?
1: Εμείς πιέζουμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες τάχιστα, ούτως ώστε μέχρι το καλοκαίρι του 27 να έχουμε και αυτές τις πρόσθετες ποσότητες νερού.
0: Μάλιστα. Οι ανάγκες λοιπόν για την καλοκαιρινή περίοδο που παίρνουμε αυτόν τον καιρό, πιστεύετε ότι θα καλυφθούν από τις υφιστάμενες?
1: Σίγουρα η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη και δεν υπάρχει πρόβλεψη ή οποιαδήποτε σκέψη ή οποιαδήποτε περικοπή, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός. Έτσι αλλιώς οι ποσότητες νερού είναι περιορισμένες, το νερό είναι πολύτιμο και θα πρέπει ο κάθε ένας από τον πιο μικρό καταναλωτή μέχρι τον πιο μεγάλο να χρησιμοποιούμε το νερό με πολύ φιδόν και περίσκεψη.
0: Για να προσέχουμε, για να έχουμε.
1: Ακριβώς, να το προσέχουμε σήμερα για να το έχουμε αύριο.
0: Ξεκάθαρο. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις σπατάλες, είχαν γίνει πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια κάποιες προσπάθειες ακόμη και με επιβολή προστίμων. Προτίθεστε να επαναφέρετε αυτά τα μέτρα, κύριε Πιτοκοπίτη?
1: Εκείνο το οποίο γίνεται είναι ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης προχωρά με ενέργειες και μέτρα και έργα για περιορισμό των απολειών, με αντικαταστάσεις φθαρμένων και πεπαλαιωμένων αγωγών, με την εγκατάσταση απομειωτών πίεσης, ούτως ώστε να περιορίσουμε τις βλάβες. Προχωρούμε σε συνεργασία με το Τμήμα Υδάτων και το Υπουργείο σε καμπάνια προς το κοινό για να εμπεδωθεί ότι θα πρέπει να προσέχουμε και την τελευταία σταγόνα νερού. Το ίδιο το Τμήμα Υδάτων ήδη άρχισε και παρέχει προς τα νοικοκυριά μηχανισμούς για περιορισμό της κατανάλωσης. Και σίγουρα το μέτρο των ποινών και τα λοιπά είναι το τελευταίο που θα χρησιμοποιηθεί εάν και εφόσον χρειαστεί.
0: Σε ποιες περιοχές επικεντρώνεται τώρα την προσπάθεια για την αποκατάσταση των φθαρμένων αγωγών για περιορισμό των σπαταλών, σε ολόκληρη την επαρχία ή σε κάποια
1: βασικά,
0: συγκεκριμένη περιοχή?
1: Τα μεγαλύτερα και περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στο Δήμο Πόλεως
0: Χρυσοχούς, ναι.
1: Και είναι εκεί που εστιάζουμε την προσοχή μας, χωρίς φυσικά να εγκαταλείπουμε τις άλλες περιοχές.
0: Μάλιστα. Είναι λογικό, εκεί όπου αντιμετωπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα εκεί να είναι και η προσοχή, είναι λογικό, κύριε Πιτοκοπίτη. Μάλιστα. Υπάρχει οτιδήποτε άλλο που να αφορά τα θέματα του νερού ή όχι?
1: Όχι. Αυτά νομίζω είπαμε αρκετά. Έχουμε εγκαλύψει το θέμα. Από εκεί και πέρα. Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είναι βεβαίως. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι αυτή την περίοδο από πλευράς ΕΟΑ έχουμε και την διενέργεια ψεκασμών για καταπολέμηση κατσαρίδων και τροχτικών. Υπάρχει πρόγραμμα εργασιών, το ανακοινώνουμε καθημερινά. Σήμερα και αύριο, με βάση το πρόγραμμα, είναι στις λεωφόρους Σωτηράκη Μαρκίδη, λεωφόρο Αθηνών, Αποστόλου Παύλου, Γεωργίου Γρίβα Διγενή. Φαντάζομαι η έκκλησή σας
1: σίγουρα αυτή την περίοδο, όπως κάθε χρόνο, γίνεται αυτή η εκστρατεία για καταπολέμηση των τροχτικών, των κατσαρίδων και τα λοιπά, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε την δημόσια υγεία.
0: Μάλιστα. Και οι πολίτες, πέρα από εσάς, θα πρέπει να λαμβάνουν και οι ίδιοι τα δικά τους μέτρα, γιατί εσείς είστε, οι ψεκασμοί γίνονται στο κύριο δίχτυο, στο
1: ναι, ναι, σίγουρα θα πρέπει και τα διοκτήτες υποσταδικών να προβαίνουν σε παρόμοιες εκστραδίες, ούτως ώστε να έχουμε ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια, ευχαριστώ.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια εμείς θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Νάσο Χατζηγεωργίου, είναι ο Διευθυντής της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, της πολύ γνωστής σε εμάς και σε εσάς ΕΤΑΠ. Πάμε να δούμε θέματα που αφορούν την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. Χθες έγιναν κάποιες συσκέψεις με τους Δήμους Πάφου, Ιεροκηπίας και Ακάμα, καθώς και τον τοπικό σύνδεσμο των ξενοδόχων. Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζηγεωργίου.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να ρωτήσω για το Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς που δεν ήταν σε αυτή τη συνάντηση, αν θα γίνει αυτή η επαφή.
1: Θα γίνει, υπάρχει σε επαφή μεταξύ του Συνδέσμου Ξενοδόχων και με το Γραφείο του Δημάρχου Πόλεως Χρυσοχούς και πιστώ ότι μέσα στα μέσα Ιουνίου θα διευθετηθεί και σύσκεψη με τον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς. Να πούμε ότι ήταν μια πρωτοβουλία του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων σε συνεργασία με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης, ακριβώς για να ενισχύσουμε λαγό οι παραπάνωτες την ενημέρωση, την αλληλονημέρωση και την επικοινωνία γενικότερα με τις τοπικές αρχές.
0: Τι σας απασχόλησε σε αυτές τις συσκέψεις, τι σας απασχολεί, τι συζητάτε, τι ζητάτε εσείς αλλά και οι τοπικές αρχές?
1: Να πούμε ότι σίγουρα έργα υποδομών ήταν ένα από τα κύρια θέματα των συναντήσεων μας. Κάποιες παρεμβάσεις τις οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν ακόμη περισσότερο στην ανάταση της εικόνας του προορισμού και αναβάθμιση των προσφερόμενων εμπειριών. Προγραμματισμούς που έχει η κάθε τοπική αρχή όσον αφορά υποδομές, έργα σε παραλίες, άλλες παρεμβάσεις σε τουριστικές περιοχές. Και βεβαιότατα είχαμε ενημερώσει και εμείς από τη μεριά μας για κάποιες πρωτοβουλίες που είναι σε εξέλιξη και την κατάσταση όπως διαμορφώνεται σχετικά με τον τουρισμό. Θα έλεγα να είχαμε μια πολύ καλές συναντήσεις και με τους τρεις Δήμους. Ότι είναι και κοινός ο στόχος, δεν έχουμε κάτι να ανταγωνιστούμε. Και θεωρώ ότι αυτό θα επαναληφθεί ίσως ξανά προς το τέλος της σεζόν.
0: Σαν ΕΤΑΠ, εσείς τι ζητάτε από τις τοπικές αρχές?
1: Εμείς, όπως γνωρίζετε, όλοι οι Δήμοι είναι μέλη, του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Υπάρχουν κοινά σχέδια δράσης τα οποία υλοποιούμε μαζί με τις τοπικές αρχές. Βεβαιότατα μας ενδιαφέρει να μεταφέρουμε τις σκέψεις και τις εισηγήσεις και πελατών μας και συνεργατών μας για την καλυτέρευση του προορισμού μας. Και είμαστε και εμείς γνώστες διαφόρων ζητημάτων και προβλημάτων που υπάρχουν και ναι, έχουμε κάποιες εισηγήσεις οι οποίες ο στόχος είναι να αναβαθμίζεται συνεχώς ο προορισμός, να είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικός και βιώσιμος. Αυτό υπάρχουν σωρία πράγματων και ζητημάτων τα οποία και σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου εξετάζονται, αλλά και σε κατηδίας συναντήσεις, οι οποίες δεν είναι μόνο μια φορά τον χρόνο. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε συχνή επαφή και με τους λειτουργούς και με τους γραμματείς των κοινοτικών, των δημοτικών αρχών και με τους προέδρους των τουριστικών τους επιτροπών. Άρα υπάρχει μια καλή επικοινωνία για κοινά ενδιαφέροντα θέματα.
0: Τα οποία είτε αφορούν θέματα καθαριότητας, θέματα παραλίων, θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επισκέπτες όλων των Δήμων, είναι ξεκάθαρο.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα. Πάμε έτσι να δούμε λίγο τις δράσεις που έχει η ΕΤΑΠ αυτή την περίοδο. Γνωρίζουμε ότι έχετε σε εξέλιξη κάθε Σάββατο αυτές τις εκδρομές προς τα μουσεία της πόλης Χρυσοχούσα Κάμα. Τι άλλο προγραμματίζετε ή τι άλλο έχετε αυτή την περίοδο σε εξέλιξη, κύριε Χατζηγεωργίου?
1: Θα πούμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαδικτυακή εκστρατεία σε αρκετές χώρες του εξωτερικού.
0: Ναι.
1: Με επένδυση περίπου 200.000 ευρώ, η οποία γίνεται με τη μέλη του ΠΑΣΙΞΕ, μεμονωμένους ξενοδόχους και τη στήριξη της ελληνικής τράπεζας. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία των φορέων για προβολή και καλύτερη γνωστοποίηση του προορισμού. Παράλληλα, τρέχουμε εκστρατείες, εντατικές εκστρατείες σε όλον τον νησί για να αυξήσουμε τον εγχώριο τουρισμό στην περιοχή μας. Από χθες λανσάραμε και παράλληλη ξεχωριστή εκστρατεία για την περιοχή της πόλης Χρυσοχούς με πολύ συγκεκριμένα μηνύματα για την πόλη Χρυσοχούς, ώστε να συμβάλλουμε να έχει καλύτερη αναγνωρισιμότητα και το διαμέρισμα πόλης Χρυσοχούς. Και όπως αναφέρατε και εσείς, σίγουρα τρέχουμε και αυτές τις δωρεάν εκδρομές για γνωστοποίηση διαφόρων μουσείων στην πόλη Χρυσοχούς και τον ΑΚΑΜΑ. Παράλληλα υπάρχουν πάρα πολλά άλλες δράσεις σε εξέλιξη και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και δημιουργία νέου υλικού, νέο φιλμάκι της ΠΑΦΟΥ, το οποίο, του προορισμού ΠΑΦΟΣ εννοώ, το οποίο θα λασσαριστεί για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν σε εξέλιξη η δημιουργία και άλλων έξυπνων πινακίδων για ανάδειξη διαφόρων σημείων ενδιαφέροντος σε όλη την επαρχία ΠΑΦΟΥ. Τρέχουμε έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών. Υπάρχουν διάφορα σε εξέλιξη, κυρία Κυριάκου, τα οποία παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση, θα έλεγα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι πολλά τα οποία υπάρχουν. Πέρα από, μια και έγινε αναφορά για αυτές τις εκδρομές οι οποίες αγκαλιάζονται από τον κόσμο, από ντόπιους κυρίως ή από ξένους, κύριε?
1: Είναι ένα μείγμα και ντόπιων και ξένων, κυρία Κυριάκου, θα έλεγα. Για εμάς είναι σημαντικό να βοηθήσουμε ώστε να επισκεφθούν κάποιοι αυτούς τους χώρους, ώστε να μπορέσουν να είναι πρεσβευτές μετά και θα έλεγα τη λέξη promoters αυτής της προσπάθειας. Είτε ντόπιος είναι είτε ξένος είναι, ο στόχος είναι ο ίδιος, ακριβώς να βοηθήσουμε να γνωστοποιηθούν λιγότερο γνωστές περιοχές και να ενισχύσουμε και την εμπειρία των επισκεπτών. Οι περιοχές εκεί είναι πανέμορφες και χρειάζεται ακριβώς ότι μπορεί να συνδράμει στην καλύτερη γνωστοποίηση της περιοχής. Εμείς προσπαθούμε να το προωθήσουμε.
0: Στα πλάνα σας είναι παρόμοιο πρόγραμμα και για άλλη περιοχή της ΠΑΦΟΥ, πέρα από τα μουσεία και την πόλη Χρυσοχούς?
1: Να πούμε ότι μέχρι τον Μάιο είχαμε την εκδρομή που έχουμε για τον παλιά πόλη της ΠΑΦΟΥ.
0: Ναι.
1: Για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, ίσως και Δεκέμβριο προγραμματίζουμε περιπατική περιήγηση στον Δήμο Ιεροκηπίας.
0: Ναι.
1: Για να αναδείξουμε το κέντρο και άλλα σημεία ενδιαφέροντα εκεί στην Δήμον Ιεροκηπίας. Και μάλλον αυτή η εκδρομή στο δεύτερο εξάμηνο θα εμπλουτιστεί και με κάποια άλλα μουσεία τα οποία δεν τα περιλάβαμε σε αυτή την προσπάθεια με τις δωρεάν εκδρομές. Αυτή είναι η προσέγγιση μας. Σίγουρα μέσα από την προβολή προσπαθούμε να γνωστοποιήσουμε επίσης και διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται σε διάφορες κοινότητες και έχουμε συχνή επαφή και με διάφορες κοινότητες οι οποίες τολμώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια διοργανώνουν πολύ καλές εκδηλώσεις, οι οποίες ναι, αποτελούν έναν καλό πόλο έλξης επισκεπτών και ξένων και ντόπιων επισκεπτών.
0: Μάλιστα, και για την ΕΤΑΠ φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζηγεωργίου.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές, αλλάζουμε θέμα κυρίες και κύριοι, μένουμε στην τοπική επικαιρότητα. Θα πάμε στην περιοχή στα του Αγίου Φωτίου, εκεί όπου ήταν σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών και ο Επίτροπος Ορεινών Κοινοτήτων, είχαν μια συνάντηση με τους εκπροσώπους, τους προέδρους των συμπλεγμάτων κοινοτήτων ημιορεινής Πάφου, ορεινής Πάφου, αλλά και της Κοιλάδας, Διαρίζου και Ξεροπόταμου. Ο Χάρης Πάζαρος, ο πρόεδρος του συμπλέγματος των κοινοτήτων Κοιλάδας, Διαρίζου, Ξεροπόταμου, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Πάζαρε.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Ποιος ήταν ο λόγος επίσκεψης σήμερα του Υπουργού Μεταφορών αλλά και του Επιτρόπου Ορεινών Κοινοτήτων? Τι συζητήσατε σε αυτή τη σύσκεψη?
2: Στα πλαίσια, ο Επίτροπος Ορεινών Κοινοτήτων, ο κ. Χαράμπος Χριστοφίνας, όπου υποσχέθηκε ότι κάθε 6 μήνες θα προσπαθεί να έχει μια επικοινωνία με τις κοινότητες, ορεινές κοινότητες της επαρχίας Πάφου. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, είχε καλέσει και τον Υπουργό Μεταφορών και Συγκοινωνιών και Έργων, τον κ. Αλέξη Βαθιάδη, για να δούμε θέματα των κοινοτήτων, θέματα συγκοινωνιών, θέματα έργων που μπορεί να εμπίπτουν στα δημόσια έργα της Πάφου, όπου είναι κάτω από το Υπουργείο Σημειώνιων και Έργων.
0: Μάλιστα. Συζητήσατε λοιπόν κυρίως θέματα που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές, αλλά και τα θέματα που έχουν άμεση σχέση με την στρατηγική ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων, έτσι?
2: Ακριβώς, ναι. Έχουμε θίξει κάποια σοβαρά θέματα που ταλανίζουν την Ήπεθρο και συγκεκριμένα και τις ορεινές περιοχές, όπως είναι το οδικό δίκτυο, η αστιφιλία. Καταγραφήκαν αρκετά προβλήματα. Μπορώ να σας πω για το δικό μας σύμπλεγμα,
0: ναι,
2: κάποια προβλήματα που έχουν κατατεθεί και έχουν προτιθεί και κάποιες λύσεις από τον Υπουργό. Πρώτα να πούμε ότι οι ορεινές περιοχές της επαρχίας Πάφου είναι σε 3 συμπλέγματα. Ένα από τα 3 συμπλέγματα είναι και το δικό μας, που διαρρύζει και ξέρω ποτά.
0: Με 18 συνολικά κοινότητες.
2: Περίπου, ναι. Ωραία. Ένα από τα θέματα ήταν ότι τώρα το καλοκαίρι δεν υπάρχουν δρομολόγια για να έρχονται κάτω οι μαθητές στα θερινά σχολεία που θέλουν να φοιτήσουν, γιατί στην ορεινή περιοχή της δική μας δεν έχουμε θερινό σχολείο. Μια προσπάθεια που πιστεύουμε μέχρι του χρόνου θα καταφέρουμε το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Χολετριό να γίνει και θερινό, έτσι να εξυπηρετούμε τα παιδιά της γύρω περιοχής. Όμως για τη φετινή χρονιά υπάρχουν 3 παιδάκια στην περιοχή μας που θέλουν να πάνε σε θερινό σχολείο. Έτσι ο Υπουργός, αφού είπε είναι μόνο 3 παιδάκια, θα αναλάβει το Υπουργείο να βάλει ταξί, να τους φέρνει το πρωί και να τους φέρνει το απόγευμα πίσω.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ σημαντικό και μεγάλη πρωτοβουλία από τον Υπουργό να βγει μπροστά και να προτείνει ιδιωτικό ταξί να έρχεται να παίρνει τα 3 παιδάκια στο θερινό σχολείο και να τα φέρνει πίσω, για να μην στερηθούν αυτό που μπορούν να απολαμβάνουν και τα υπόλοιπα παιδιά που βρίσκονται στο κέντρο.
0: Παρόμοιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και άλλες από τις ορεινές κοινότητες, είτε του συμπλέγματος ορεινής ή ημιορεινής Πάφου?
2: Σίγουρα. Αυτά τα προβλήματα που σας λέω μπορεί είναι κάποια να είναι και κοινά και με άλλες κοινότητες και σε άλλα συμπλέγματα.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης, οι διαδρομές των λεωφορείων σταματούν στις 12:35 να περνούν από τις κοινότητες μας, στις ορεινές περιοχές. Εμείς ζητήσαμε από τον Υπουργό, εφόσον ξεκινάει η ώρα 7:30 μια γραμμή, να ολοκληρώνεται στο 8ωρο ένας που πάει κάτω για δουλειά θα μπορεί να επιστρέψει η ώρα 3-4 πίσω στην κοινότητα του. Να μην σταματούν οι διαδρομές η ώρα 12-30, γιατί 12-30 κανείς δεν εξυπηρετείται. Mm-hmm. Επίσης, βρήκαμε έναν κενό. Ο Άγιος Νικόλαος, που είναι η τελευταία κοινότητα της επαρχίας Πάφου από το σύμπλεγμα μας, η απόσταση από το Άγιον Νικόλα προς τα Μαντριά Λεμεσού, που ενώνονται η επαρχία Πάφου με η επαρχία Λεμεσού, υπάρχει 6 χιλιόμετρα δρόμος που είναι μονής κατεύθυνσης. Είναι ο μοναδικός που έμεινε μονής κατεύθυνσης και είναι ένας δρόμος που χρησιμοποιείται από αρκετούς τουρίστες αλλά και τόπακες, γιατί από αυτόν τον δρόμο πάμε προς το Τρόδος. Mm-hmm. Ωραία. Γενικά έχουν αναφερθεί που διάφορες κοινότητες ορεινές ότι θέλουν κάποια εξοραϊστικά μέτρα όπως τείχους αντιστήριξης, μέσα στους κύριους δρόμους, επένδυση πέτρας. Και η αλήθεια είναι ότι ο Υπουργός μαζί με τον Επίτροπο των Περιοχών έδωκαν έναν αίσθημα ελπίδας και έναν όραμα ότι είναι δίπλα μας και θα μας βοηθήσουν. Αυτόν έχουν πάλι στόχο σε ένα μήνα να ξαναγίνει η συνάντηση για να μας παρουσιάσουν τα αποτελέσματα και τις δράσεις που έχουν κάνει για όλα αυτά τα ζητήματα που συζητήσαμε σήμερα. Πότε θα πάρουν τροχιά, υλοποίησης ή κάποια αν έχουν επιληθεί.
0: Άρα μπορούμε να πούμε ότι έφερε αποτέλεσμα αυτή η σύσκεψη σήμερα με τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων και τον Υπουργό Μεταφορών στα αιτήματα.
2: Μόνο που υπάρχει επίσκεψη του Υπουργού σε μια από τις κοινότητες και μπορούμε να έχουμε άμεση επαφή μαζί του Υπουργού για να πούμε τα προβλήματα μας και να πάρουμε κάποιες ευθαρρυντικές απαντήσεις, δίνει ελπίδα και σε εμάς που είμαστε πρόεδροι στις κοινότητες μας, αλλά και στον κόσμο που κατοικά στις νέες περιοχές, ότι υπάρχει ελπίδα ή υπάρχουν ακόμα άτομα που μας ακούν και προσπαθούν να μας βοηθήσουν.
0: Κλείνοντας, γιατί ξέρω ότι έχετε και κάποια άλλη υποχρέωση, υπάρχει, βλέπετε να υπάρχει από πλευράς πολιτών η ανάγκη επιστροφής πίσω στις ορεινές κοινότητες, είτε του δικού σας συμπλέγματος ή των άλλων δύο συμπλεγμάτων, είδατε να υπάρχει αυτή η θέληση, κύριε Παζαρέ?
2: Καλός ή κακός, να πούμε ότι ο κόσμος θέλει να επιστρέψει στην Ήπεθρο, ιδιαίτερα σε κάποιες κοινότητες που δεν είναι πολύ μακριά, δεν είναι αποτρεπτικό 15-20 λεπτά από το κέντρο. Μπορεί ναι, να αγαπούν τον τόπο τους, αλλά πιστεύω ο πιο σοβαρός λόγος που επιστρέφουν στις κοινότητες ή κάνουν σκέψεις για να επιστρέψουν στις κοινότητες τους είναι γιατί η ακρίβεια κάτω στο κέντρο να αγοράσεις ένα τεμάχιο γης ή να ενοικιάσεις ένα διαβέρισμα ή ένα σπίτι είναι πολύ ψηλό. Mm-hmm. Έτσι τους τρέφεται η ανάγκη να επιστρέψουν πίσω στην Ήπεθρο. Αυτό είναι που προσπαθούμε και εμείς που υπηρετούμε στην Ήπεθρο και στις ορεινές κοινότητες. Αυτοί που θα έρθουν να επιλέξουν να κατοικήσουν στην κοινότητα, να μπορούμε να τους παρέχουμε 3-4 βασικά πράγματα, όπως είναι η ασφάλεια, mm-hmm. η υγεία και η παιδεία. Είναι βασικά πράγματα που θα απαιτήσει αυτός που έρθει να κατοικήσει και εμείς για να μπορέσουμε να τον κρατήσουμε και να προσελκύσουμε νέους κατοίκους στις κοινότητες μας. Πρέπει αυτά να μπορούμε να τα προσφέρουμε.
0: Μάλιστα. Είναι το σημαντικό. Κλείνοντας, στελεχώνεστε κι εσείς σιγά σιγά. Ξέρουμε ότι ήδη έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα για τους γραμματείς στα συμπλέγματα.
2: Ναι, αυτή τη βδομάδα γράφουν εξετάσεις υγειονομική λειτουργή. Έχουν μπει σε μια τροχιά, τέλος πάντων, και εξετάσεις για το προσωπικό που περιμένουμε στα συμπλέγματα. Εύχομαι μέχρι τον Ιούλη να έχουμε αποτελέσματα, να έρθει το προσωπικό στα συμπλέγματα και να μπούμε ξανά σε ρυθμούς για υλοποίηση του οράματος μας ή υλοποίηση κάποιων σχεδίων που έχουμε βάλει σαν στόχο να κάνουμε στις κοινότητες μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπάζαρε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Μεσημβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Αυτά λοιπόν και για την επίσκεψη σήμερα στο στατό Αγιο Φώτιο του Υπουργού Μεταφορών και του Επιτρόπου Ορεινών Κοινοτήτων και τη συνάντηση με τους κοινοτάρχες και τους προέδρους των συμπλεγμάτων ορεινής, ημιορεινής και κοιλάδας Διαρίζου και Ξεροποτάμου.
3: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη συνέχεια για τις πανκύπριες εξετάσεις πρόσβασης, οι οποίες αρχίζουν την Δευτέρα. Σήμερα το Υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει τα στατιστικά στοιχεία που έχουν προκύψει βάσει των αιτήσεων των υποψηφίων για συμμετοχή στις πανκύπριες εξετάσεις του 2026. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, στις πανκύπριες εξετάσεις φέτος θα παρακαθίσουν συνολικά 5.139 υποψήφοι και παρατηρείται αύξηση 220 υποψηφίων σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, το 2025, πέρσι δηλαδή. Είπαμε ότι η πρεμιέρα των Πανκυπρίων θα γίνει με το μάθημα των νέων ελληνικών την Δευτέρα, που είναι το μάθημα στο οποίο παρακάθονται όλοι οι υποψήφοι. Δεύτερο μάθημα που βρίσκεται ψηλά και στο οποίο θα εξεταστούν 2.826 υποψήφοι είναι τα μαθηματικά κατεύθυνσης. Και τρίτο είναι η φυσική, στο οποίο θα εξεταστούν 2.224 υποψήφοι. Πάμε τώρα να ρίξουμε και μια ματιά σε ό,τι αφορά τις προτιμήσεις των υποψηφίων σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στην δημοσιότητα σήμερα το Υπουργείο Παιδείας. Στην κορυφή για άλλη μια χρονιά να πούμε ότι βρίσκεται η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, την οποία επέλεξαν ως πρώτη επιλογή 604 υποψήφοι. Ακολουθεί η Σχολή Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, την οποία επέλεξαν ως πρώτη επιλογή 347 υποψήφοι. Σε ό,τι αφορά τη Σχολή Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, παλαιότερα αποτελούσε την πιο δημοφιλή σχολή ως πρώτη επιλογή. Για το 2026, φέτος δηλαδή, βρίσκεται στη 10η θέση, αφού την επέλεξαν 150 υποψήφοι. Πάμε να ρίξουμε έτσι μια ματιά και στο πρόγραμμα των εξετάσεων. Είπαμε Δευτέρα, νέα ελληνικά, 8 το πρωί με 11. Την Τρίτη, 9 Ιουνίου, 8 το πρωί με 12 και 15 είναι οι μουσικές σπουδές. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, 8 με 11 είναι τα οικονομικά, 8 με 11 η χημεία. Και επίσης την ίδια μέρα είναι η τεχνολογία τεχνικών σχολών. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου είναι τα αγγλικά, 8 με 11 και 15 το πρωί. Το Σάββατο 13 είναι η μουσική εκτέλεση και ερμηνεία. Δευτέρα 15, 8 με 11 μαθηματικά κατεύθυνσης, την ίδια ώρα αρχαία ελληνικά. Και 8 με 10.30 τεχνολογία τεχνικών σχολών. Την Τρίτη είναι τα ισπανικά, 16 του Ιούνιου, οι εικαστικές εφαρμογές και

0: επίσης τεχνολογία. Τετάρτη 17 πληροφορική, τα αγγλικά, τετράωρο των τεχνικών σχολών και οι γραφικές τέχνες. Την Πέμπτη είναι τα ιταλικά, αγωγή υγείας και θεατρολογία. Παρασκευή 19 φυσική, ιστορία και επίσης μία τεχνολογία. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου βιολογία, λατινικά και αρχιτεκτονικό σχέδιο. Την Τρίτη 23 Ιουνίου λογιστική, σχεδιασμός και τεχνολογία, γερμανικά και τεχνολογία. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου είναι τα ρωσικά, το ελεύθερο προοπτικό σχέδιο, τουρκικά και φυσική το τετράωρο. Την Πέμπτη 25 Ιουνίου είναι το αρχιτεκτονικό τεχνικό σχέδιο και τα γαλλικά. Και το τελευταίο μάθημα είναι τα μαθηματικά κοινού κορμού την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Αυτό είναι το πρόγραμμα των Πανκυπρίων Εξετάσεων Πρόσβασης που ξεκινούν την Δευτέρα. Πάμε όμως και σε οδηγίες που έχει δώσει το Υπουργείο Παιδείας στους υποψηφίους που θα παρακαθίσουν στις Πανκύπριες Εξετάσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Υπουργείου, οι υποψήφοι πρέπει να προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα 30 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης και στην αίθουσα εξέτασης τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από την ώρα έναρξης της εξέτασης. Πρέπει να έχουν μαζί τους επίσημο έγγραφο του οποίου ο αριθμός εμφανίζεται στο δελτίο υποψηφίου, παραδείγματος χάρη πολιτική ταυτότητα ή διαβατήριο. Δελτίο υποψηφίου για συμμετοχή στις Πανκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2026. Θα πρέπει να εκτυπωθεί αυτό το δελτίο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Επιστολή για παροχή διευκολύνσεων εάν έχουν εγκριθεί από την Ειδική Επιτροπή. Και πένες χρώματος μπλε. Επιπρόσθετα, όλοι οι υποψήφοι υποψήφιες θα πρέπει απαραίτητος να συμβουλευθούν τον οδηγό των Πανκυπρίων Εξετάσεων Πρόσβασης, την ύλη και τον πίνακα των προδιαγραφών, για ενημέρωσή τους σχετικά με τα απαιτούμενα υλικά εξέτασης σε κάθε μάθημα, παραδείγματος χάρη γεωμετρικά όργανα, ειδικά μολύφια, μη προγραμματιζόμενες υπολογιστικές μηχανές, καθώς και για περαιτέρω πληροφόρησή τους για τα εξεταζόμενα μαθήματα. Χρήση υπολογιστικής μηχανής που να μην επιδέχεται προγραμματισμό, μόνο για τα μαθήματα που αναφέρονται στον οδηγό. Οι τελειόφοιτοι, οι τελειόφοιτες δημοσίων σχολείων και τεχνικών σχολών καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις υπολογιστικές μηχανές που είναι ελεγμένες και σφραγισμένες από το σχολείο τους, ενώ οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών, όπως και οι απόφοιτοι απόφοιτες ιδιωτικών σχολείων, καλούνται να προσκομίσουν υπολογιστικές μηχανές που θα χρησιμοποιήσουν σε εξετάσεις για έλεγχο και σφράγιση στα σχολεία τους, στη Λευκωσία, στην Λεμεσό, στη Λάρνακα. Στην Πάφο είναι στο πρώτο λύκειο που θα γίνει αυτή η διαδικασία και στην περιοχή αμοχώς τους στο λύκειο Παραλιμνίου. Τονίζεται από πλευράς Υπουργείου ότι χρήση υπολογιστικής μηχανής που δεν είναι σφραγισμένη ή επιδέχεται προγραμματισμό θα θεωρηθεί ως απόπειρα δολίευσης. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις διεξάγονται με βάση τους περί διεξαγωγής των Πανκυπρίων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας νόμους, οι οποίοι προνοούν όπως τα ατομικά στοιχεία γράφονται από τους υποψήφιους μόνο στον ειδικό χώρο που υπάρχει στο εξώφυλλο, η παράδοση του τετραδίου απαντήσεων από κάθε υποψήφιο που αποχωρεί από την αίθουσα να είναι υποχρεωτική, δεν επιτρέπεται η αποχώρηση κανενός από τους υποψηφίους από την αίθουσα εξέτασης πριν περάσουν 40 λεπτά από την ώρα έναρξης της εξέτασης Και τέλος, οι υποψήφοι έχουν υποχρέωση να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς, αλλά και να τηρούν πιστά τις υποδείξεις αλλά και τις συστάσεις των επιτηρητών. Αυτά λοιπόν για τις εξετάσεις και τις οδηγίες από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Να θυμίσουμε ότι οι πένες πρέπει οπωσδήποτε να είναι χρώματος μπλε και απαγορεύεται εντός της αίθουσας εξετάσεων το φαγητό. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τις πανκύπριες εξετάσεις που αρχίζουν την Δευτέρα το πρωί στις 8 με το μάθημα των νέων ελληνικών.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2. Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
2: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Αυτά για τις Παγκύπριες. Μένουμε στα της εκπαίδευσης. Εμείς θα πάμε στην Εσπερινή Τεχνική Σχολή της ΠΑΦΟΥ. Απόψε έχουμε μια εκδήλωση για την Εσπερινή Τεχνική Σχολή. Είναι μια εκδήλωση γνωριμίας, η Open Day για την Εσπερινή Τεχνική Σχολή. Ο κύριος Στέφανος Ελευθερίου, ο διευθυντής της Εσπερινής Τεχνικής Σχολής ΠΑΦΟΥ, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ελευθερίου.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι έχετε να πείτε στους νέους και στα παιδιά που θα ήθελαν να φοιτήσουν στην Εσπερινή Τεχνική Σχολή?
1: Μάλιστα. Και σε όλο τον κόσμο. Γιατί η Εσπερινή Τεχνική Σχολή είναι για όλους. Από φοιτούς γυμνασίου, από φοιτούς λυκείου, από φοιτούς πανεπιστημίου, και για τον καθένα από εμάς θα βρει ένα θέμα το οποίο τον ενδιαφέρει να φοιτήσει. Έχουμε προγράμματα ενός έτους, έχουμε προγράμματα τριών ετών, έχουμε προγράμματα απολυτηρίου. Mm-hmm. Θα διαθέτουμε σε τρεις σχολές στην επαρχία ΠΑΦΟΥ, στην Τεχνική Σχολή ΠΑΦΟΥ, στο Λύκειο και Τεχνική της ΕΜΠΑΧ και στο Λύκειο και Τεχνική της πόλης Χρυσοχούς. Οπότε και σε περιοχή και γεωγραφικά βοηθά να φοιτήσει ένας, αλλά και σε ειδικότητες που προσφέρουμε. Απόψε κάνουμε μια ειδική εκδήλωση με μουσική, τραγούδια, με κεράσματα και προσκαλούμε τον κόσμο όλο, ανεξαρτήτως ηλικίας, να έρθει, να μας επισκεφτεί, να περάσει από τα διάφορα πόστα, να γνωρίσει τη δουλειά που κάνουμε, να γνωρίσει τους καθηγητές μας, τους σπουδαστές μας, mm-hmm. και αν τον ενδιαφέρει ένας από τους κλάδους μας, να εγγραφεί για να φοιτήσει.
0: Και θα ήταν καλό να αναφερθούμε σε κάποιους από τους κλάδους. Ξέρω ότι είναι πάρα πολλοί, αλλά οι σημαντικότεροι, αυτοί που είναι, ναι, και οι κύριες επιλογές των παιδιών. Μάλιστα. Που φοιτούν.
1: Έχουμε τον κλάδο της μηχανολογίας, της μηχανικής οχημάτων, ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικών εφαρμογών, για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και αυτοματισμούς, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτύων και επικοινωνιών. Έχουμε τον κλάδο δομικών έργων και κατασκευών, για τεχνίτη δομικών έργων ή σχεδιαστή δομικών έργων, ή τεχνικό συντήρησης και αποκατάστασης κτιρίου. Έχουμε τον κλάδο εφαρμοσμένων τεχνών, για σχεδιασμό επίπλων και ξύλινων κατασκευών και διακοσμητική. Κλάδο γεωπονίας, που φοιτούν όπως είναι την πόλη Χρυσοχούς. Και τον κλάδο των ξενοδοχειακών και επιστημιστικών επαγγελμάτων, για μαγείρους και τραπεζοκόμους, και υποδοχή και διαχείριση ρόφων και μονάδων, και την ειδικότητα της κομμωτικής. Φυσικά υπάρχουν στα μονοετήν προγράμματα πληθώραν άλλων επιλογών, που μπορεί ο καθένας να βρει και να επιλέξει κάτι που τον ενδιαφέρει, για περισσότερες γνώσεις, για να πάρει μια εξειδίκευση, για να προχωρήσει τη δουλειά του.
0: Είπαμε ότι έχουμε τριετή, διετή και μονοετή προγράμματα φοιτήσεις.
1: Τριετή και μονοετή.
0: Τριετή και μονοετή. Διετή δεν έχουμε. Ποια είναι, πώς είναι η διαδικασία και ποια μαθήματα διδάσκονται όσοι ενδιαφέρονται για την τριετή φοιτήση ή για τη μονοετή?
1: Ναι. Ένας που ενδιαφέρεται για μονοετή φοιτήση σημαίνει ότι θα πάρει μια βεβαίωση παρακολούθηση στο τέλος. Ένας που ενδιαφέρεται όμως για προγράμματα τριετή έχει την επιλογή να τα φοιτήσει στο επίπεδο Εσπερινής σχολής, όπου λαμβάνονται παρουσίες, γίνονται εξετάσεις και αποκτά το απολυτήριο τεχνικής εκπαίδευσης. Ισότιμο με απολυτήριο λυκείου ή τεχνικής πρωινής φοιτήσης, και μπορεί να είναι άτομο που έχει αποφοιτήσει από πανεπιστήμιο ή άτομο που έχει φοιτήσει μέχρι τρίτη γυμνασίου.
0: Μάλιστα. Και ενδεχομένως θα μπορεί να, μια και προηγουμένως είχαμε αναφορά για τις Παγκύπριες, ο απόφοιτος, ναι, τριετούς φοιτήσης μπορεί να διεκδικήσει και θέση σε πανεπιστήμιο μέσω των Παγκυπρίων εξετάσεων.
1: Βέβαια. Μάλιστα χαρακτηριστικά ότι όσοι σπουδαστές μας ενδιαφέρονται παίρνουν και τις θέσεις που τους ενδιαφέρει. Χαρακτηριστική περίπτωση περσινής μαθήτριας που ενδιαφέρθηκε για τον κλάδο των ξενοδοχειακών και στην Παγκύπρια δεύτερη. στην κατάταξη.
0: Mm-hmm. Πολύ
1: οπότε
0: σημαντικό.
1: Και οι καθηγητές μας φροντίζουν να τους βοηθήσουν και να τους ενισχύσουν αρκετά για να μπορούν να πάρουν όποια θέση τους ενδιαφέρει.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ πρέπει να τονίσω φυσικά για κάποιον που είναι απόφοιτος γυμνασίου πρέπει να παρακολουθά 4 μέρες της εβδομάδας Δευτέρα, Τρίτη, Δευτέρα και Πέμπτη από ώρα 5.30 μέχρι τις 9 και ένας που είναι απόφοιτος γυμνασίου ή πανεπιστήμιου ήταν 2 μέρες την εβδομάδα και παρακολουθεί μόνο μαθήματα τεχνικής ειδίκευσης. Κάποιος του γυμνασίου παρακολουθεί και μαθήματα της μέσης εκπαίδευσης, όπως ελληνικά, αγγλικά, μαθηματικά και υπολογιστές, για να είναι ισότιμο το πολιτήριο του, μια πολιτήριο γυμνασίου ή τεχνικής.
0: Μάλιστα. Για τα μονοετή προγράμματα η φοίτηση είναι καθημερινή ή όχι?
1: Είναι μία φορά την εβδομάδα στα προγράμματα εκείνα. Και ενώ τα προγράμματα της εσπερινής σχολής είναι δωρεάν, τα προγράμματα τα μονοετή είναι, πληρώνει έναν ποσό περισσότερο συμβολικό, μπορώ να πω, ο φοιτούντας, για να καλύπτει κάποια βασικά από τα έξοδα του σχολείου.
0: Και οι κλάδοι για τα μονοετή προγράμματα είναι οι ίδιοι με τα τριετή ή όχι?
1: Είναι πολύ περισσότεροι. Και είναι ειδικότητες. Υπάρχει μηχανική αυτοκινήτων, μηχανική δικύκλων, ηλεκτρονική ανιχνεύση βλαβών αυτοκινήτων, αερόσακι, κλιματισμός αυτοκινήτων, τόρνη, συγκολλήσεις, υδραυλικά, κεντρικές θερμάσεις, εισαγωγή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ECDL επίπεδων 1 και 2, εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, ψήξεις κλιματισμός, μπαρ, φλαμπές, ζαχαροπλαστική, αυτοποιία. Είναι γύρω στις 30-40 ειδικότητες.
0: Και αυτή η βεβαίωση που δίνεται στους απόφοιτους αυτού του μονοετούς προγράμματος αναγνωρίζεται από εργοδότες για την εργοδότηση στη συνέχεια αυτών των ατόμων?
1: Βέβαια αναγνωρίζεται και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έρχονται πολλοί που δίνουν τις εξετάσεις. Παράδειγμα το ψυχτικό.
0: Ναι.
1: Γίνεται προετοιμασία με τα μαθήματα αυτά και κατόπιν δίνουν τις εξετάσεις των ψυχτικών. Είναι πρακτικά και γραπτή εξετάση.
0: Μάλιστα.
1: Και όσοι περάσουν παίρνουν την άδεια. Ή επίσης για την εφαρμογή των κανονισμών της 17ης έκδοσης του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Έρχονται και αφού τους προετοιμάσουν οι εκπαιδευτές μας, παρακαθούντας τις εξετάσεις αυτές και αποκτούν το σχετικό δίπλωμα, το οποίο τους επιτρέπει να εργοδοτηθούν πλήρως και να έχουν να αρχίσουν το επάγγελμα και από μόνοι τους και να υπογράφουν σε κάποιο βαθμό.
0: Τα μαθήματα είπατε για την πόλη Χρυσοχούς κυρίως για το προγράμματα γεωπονίας, φαντάζομαι και ξέρω και για την ΠΑΦΟ,
1: την πόλη και ηλεκτρολογία.
0: Α, υπάρχει. Πέρα από την πόλη Χρυσοχούς και την ΠΑΦΟ έχουμε και στην ΕΜΠΑ, εκεί που λειτουργεί και παράρτημα της τεχνικής σχολής.
1: Μάλιστα, στην ΕΜΠΑ που λειτουργεί ο κλάδος των ξενοδοχειακών. Την ΠΑΦΟ λειτουργούν όλοι οι άλλοι.
0: Όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι. Και ο αριθμός φέτος των παιδιών που φοίτησαν στην Εσπερινή Τεχνική Σχολή, ποιος ήταν, κύριε Ελευθερίου?
1: Είναι μερικοί πιο κάτω από τους 400, 394.
0: Αριθμός αρκετά μεγάλος, αν μπορούμε να...
1: Πολύ μεγάλος, μάλιστα.
0: Υπάρχει παρόμοια ζήτηση και σε άλλες επαρχίες ή όχι?
1: Υπάρχει ζήτηση, μπορεί μικρότερη από ό,τι στην ΠΑΦΟ, αλλά υπάρχει ζήτηση. Γιατί στις εσπερινές τεχνικές σχολές, σε αντίθεση με τα εσπερινά λύκη, από οι αριθμοί είναι λιγότεροι από 20-30 στην κάθε επαρχία. Εμάς στην τεχνική και λόγω ειδικότητας και ότι μπορεί να πάει οποιοδήποτε και απόφοιτος γυμνασίου, λυκείου, πανεπιστημίου, δέχεται πολύ μεγάλους αριθμούς σε όλη την Κύπρο.
0: Είχαμε, αν θυμάμαι καλά, κάνει αναφορά και παλαιότερα σε κάποια άλλη συνομιλία μας ή σε συνέντευξή μας στον Αδέσμευτο, δεν θυμάμαι αν ήταν στο ραδιόφωνο ή στην εφημερίδα, για τις ηλικίες, και μου είχε κάνει εντύπωση που μου είχατε πει ότι είχατε και έναν υπερήλικα τότε μαθητή.
1: Έχουμε αρκετούς, δηλαδή στην ηλικία των 75 ετών αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 άτομα που φοιτούν. Μάλιστα η μία κυρία αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στην Τουλούζιν της Γαλλίας σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαζί με άλλους σπουδαστές μας και εργοδοτείται στην Τουλούζιν για ένα διάστημα 2 εβδομάδων για εκπαίδευση μέσα από το Εράσμους.
0: Μάλιστα. Άρα είναι τα προγράμματα στην Εσπερινή Τεχνική Σχολή και ως, κάποια λειτουργούν και ως διαβίου μάθησης.
1: Είναι όλα διαβίου μάθησης, μάλιστα.
0: Όλα.
1: Μάλιστα.
0: Open Day, λοιπόν, από τι ώρα θα μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να είναι κοντά σας απόψε?
1: Από η ώρα 5.30 το απόγευμα η στολή ευπρόσδεκτη.
0: Σε όλες ή μόνο στην Τεχνική Σχολή Πάφου?
1: Μόνο στην Τεχνική Σχολή
0: Πάφου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ελευθερίου. Να είστε καλά.
1: Εγώ
0: καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Σας περιμένουμε.
0: Βεβαίως. Γεια σας.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Πάμε αμέσως στα του καιρού. Θα χαιρετήσουμε τον λειτουργό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τον Ιάσονα Χριστοδούλου, που είναι ήδη μαζί μας. Ιάσονα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Τι να αναμένουμε για το υπόλοιπο της σημερινής μέρας, αλλά και τις επόμενες σε ό,τι αφορά στα του καιρού, Ιάσονα?
1: Παραμένει κυρίως αίσθητος και τις επόμενες ώρες της σημερινής μέρας. Πιθανόν κάποιες νεφώσεις που θα υπάρχουν στα ορεινά να δώσουν κάποιες μεμονωμένες βροχές, ωστόσο όχι κάτι το ιδιαίτερο. Mm-hmm. Ίδιο σκηνικό και αύριο, κυρίως αίσθητος δηλαδή στις περισσότερες περιοχές, κυρίως στα παράλια, κάποιες αυξημένες νεφώσεις μεσημέρι νωρίς το απόγευμα. Πιθανότητα για μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται κάποια μεμονωμένη καταιγίδα αύριο. Περιορισμένη ωστόσο και πάλι στα ορεινά. Θερμοκρασίες 32 βαθμούς εσωτερικό, 26 με 28 στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Είναι περίπου πάρα πολύ κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές οι θερμοκρασίες που προανέφερα. Κυριακή, Δευτέρα, κυρίως Κυριακή, πάλι το μεσημέρι νωρίς το απόγευμα, πιθανόν να έχουμε μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα επίσης στα ορεινά. Και από Τρίτη πλέον κυρίως έθριος ο καιρός, κάποιες νεφώσεις χωρίς βροχή από ό,τι φαίνεται με τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό που διαφοροποιείται είναι από την Κυριακή θα υπάρξει μια άνοδος της θερμοκρασίας κοντά στους 2 με 3 βαθμούς. Οπότε το εσωτερικό θα κυμανθεί κοντά στους 34-35 και πλέον θα είμαστε λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
0: Μάλιστα. Άρα 34 είναι ψηλότερη από τις μέσες τιμές η θερμοκρασία.
1: Είναι λίγο πιο πάνω. Ναι, οι μέσες κλιματολογικές όσον αφορά το εσωτερικό είναι κοντά στους 32-33, οπότε από την Κυριακή θα είμαστε λίγο πιο πάνω. Και παραμένουμε σε αυτές τις θερμοκρασίες και τη Δευτέρα και την Τρίτη.
0: Μάλιστα. Άρα άνοδος θερμοκρασίας από την Κυριακή και πάμε με ψηλές θερμοκρασίες και την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό που είπατε για μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, φαντάζομαι εννοούμε τις περιοχές Τροόδους.
1: Ναι, οι περιοχές θα έλεγα και δυτικά του Τροόδους πιθανόν να έχουμε. Δεν αποκλείεται κυρίως, θα έλεγα, Κυριακή ή Δευτέρα να υπάρξουν και κάποιες περιοχές του εσωτερικού δυτικά της οροσειράς του Τροόδου, ανατολικά της οροσειράς του Τροόδου, mm-hmm. Με συγχωρείτε. Ωστόσο, μεμονωμένα θα είναι τα φαινόμενα, δεν αναμένουμε κάτι εκτεταμένο.
0: Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό με τις μεμονωμένες βροχές στα ορεινά, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, ή είναι κάτι το πρωτόγνωρο που έχουμε?
1: Όχι, είναι συνηθισμένο. Είναι ασταθής η αέρια μάζα κυρίως αυτό το τριήμερο, οπότε είναι πιθανό να έχουμε την εκδήλωση αυτών των φαινομένων. Βοηθάνε οι υψηλές θερμοκρασίες, οπότε γι' αυτό έχουμε αυτά τα φαινόμενα και τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο.
0: Σε ό,τι αφορά τους ανέμους, θα έχουμε ισχυρούς ανέμους?
1: Είναι το συνηθισμένο όσον αφορά τους ανέμους. Δηλαδή, μεσημέρι νωρίς το απόγευμα να ανισχύονται κάπως οι ανέμοι και το βράδυ να εξασθενούν.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο με καλό καιρό για όσους προγραμματίζουν εξορμήσεις ή εργασίες στην Ήπεθρο.
1: Ναι, ιδιαίτερα στα παράλια θα είναι πολύ καλός ο καιρός, πολύ ηλιοφάνεια και με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Τώρα όσον αφορά τα ορεινά, είπαμε, θα υπάρξουν κάποιες βροχές τις μεσημβρινές ώρες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Καλά,
0: γεια σας. Συνέχεια. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι, έχουμε ακόμη και το αστυνομικό δελτίο και έχουμε πολλά.
2: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή με την Πάφο και την δολοφονία του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου. Δεν παραδέχεται την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης στην υπόθεση του θανάτου του νεαρού Αλέξανδρου Αντωνίου, ο 58χρονος κατηγορούμενος. Αυτό ανέφερε κατά τη διαδικασία σήμερα ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο. Να πούμε ότι ο 58χρονος μεταφέρθηκε το πρωί από τις κεντρικές φυλακές, όπου τελεί υποκράτηση, στο δικαστήριο υπό αυστηρά μέτρα ασφάλειας, ενώ η αίθουσα ήταν και σήμερα κατάμεστη από συγγενείς, φίλους και πολίτες που είχαν μεταβεί για να παρακολουθήσουν την υπόθεση. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής, ανώτερος δικηγόρος της Δημοκρατίας, κάλεσε τον κατηγορούμενο να απαντήσει στις δύο κατηγορίες που αντιμετωπίζει, του φόνου εκπρομελέτης και της μαχαιροφορίας. Ο 58χρονος δήλωσε μη παραδοχή στην κατηγορία του φόνου εκπρομελέτης σε βάρος του Αλέξανδρου Αντωνίου, ενώ παραδέχθηκε την κατηγορία της μαχαιροφορίας. Συγκεκριμένα παραδέχθηκε ότι έφερε εκτός της οικίας και της αυλής του σουγιά πορτοκαλί χρώματος, ο οποίος σύμφωνα με την υπόθεση της κατηγορούσας αρχής χρησιμοποιήθηκε για το θανατηφόρο πλήγμα σε βάρος του νεαρού. Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο πελάτης του δεν αποδέχεται τον ισχυρισμό περί προμελέτης, υποστηρίζοντας ότι τα πραγματικά γεγονότα δεν αμφισβητούνται, ωστόσο η θέση της υπεράσπισης είναι πως η υπόθεση αφορά ανθρωποκτονία και όχι φόνο εκ προμελέτης. Από την πλευρά της κατηγορούσας αρχής που υποστηρίζει ότι υπήρξε προμελέτη για το φόνο του νεαρού, ζητήθηκε εκ νέου, όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει, υποκράτηση μέχρι την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, με τον κύριο Χατζικύρου να επικαλείται τη σοβαρότητα των αδικημάτων που αντιμετωπίζει ο 58χρονος, λέγοντας ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί το ύψιστο αγαθό. Παράλληλα έγινε αναφορά και στον κίνδυνο μη εμφάνισης του κατηγορουμένου ενώπιον του δικαστηρίου. Το κακουργιοδικείο έκανε δεκτό το αίτημα της κατηγορούσας αρχής και διέταξε, όπως ο 58χρονος παραμείνει υποκράτηση, παράλληλα όρισε την υπόθεση για ακρόαση στις 13 Οκτωβρίου 2026. Να πούμε ότι η κατηγορούσα αρχή έχει ήδη καταθέσει ενώπιον του δικαστηρίου το σύνολο των τεκμηρίων που βρίσκονται στην κατοχή της. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει την εξέλιξη του επεισοδίου, καθώς και εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Ο εκπρόσωπος τώρα της κατηγορούσας αρχής παρέδωσε στο δικαστήριο τα επίμαχα βίντεο και τις σχετικές εκθέσεις, ενώ από πλευράς υπεράσπισης το δικηγορικό γραφείο Ηλία Στεφάνου δεν έφερε ένσταση στην κράτηση του κατηγορούμενου.

πάμε και στην υπόθεση φόνου του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους. Να θυμίσουμε ότι ο φόνος διαπράχθηκε τον Οκτώβριο και συγκεκριμένα στις 17 Οκτωβρίου του 25 στη Λεμεσό. Οι 6 κατηγορούμενοι απάντησαν μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν σήμερα ενώπιον του κακουργιοδικείου. Συνολικά τους απαγγέλθηκαν 15 κατηγορίες, οι 14 είναι κοινές και αφορούν αδικήματα όπως φόνος εκ προμολέτης, συνωμεσία προς διάπραξη φόνου, κλοπή, εμπρισμός οχήματος, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, καθώς και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Η 15η κατηγορία απαγγέλθηκε στον τρίτο κατηγορούμενο και αφορά την αποδοχή αυτοκινήτου, ενώ γνώριζε ότι πρόκειτο για κλοπημένα περιουσία. Όλοι απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες, με το δικαστήριο να ορίζει συγκεκριμένες ημερομηνίες για την ακρόαση της υπόθεσης, η οποία αναμένεται ότι θα ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου. Πάμε και σε μια ομόφωνη απόφαση και ποινή φυλάκισης 10 ετών που επέβαλε σήμερα το κακουργιοδικείο Λεμεσού σε 39χρονο, ο οποίος παραδέχθηκε τις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετώπιζε σε σχέση με υπόθεση κατοχής με σκοπό την προμήθεια 12 σχεδόν κιλών κάνναβης. Στη σημερινή του απόφαση το μόνιμο κακουργιοδικείο Λεμεσού αναφέρει ότι στις 16 Οκτωβρίου του 24 μέλη της αστυνομίας έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο στον 39χρονο οδηγό να σταματήσει για έλεγχο στην περιοχή Ζακακίου. Ο κατηγορούμενος δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις των αρχών, ανέπτυξε ταχύτητα και συγκρούστηκε με υπηρεσιακά οχήματα της ΙΚΑΝ Λεμεσού με αποτέλεσμα την ανατροπή ενός εξ αυτών. Σύμφωνα με την απόφαση, ο κατηγορούμενος, αφού κατάφερε να διαφύγει, εισήλθε σε περιοχή που ελέγχεται από τις Βρετανικές βάσεις και πριν ακινητοποιηθεί από το όχημά του πέταξε ποσότητα κάνναβης βάρους πέραν των 12 κιλών από το παράθυρο. Ακολούθως τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Όπως αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου, ο 39χρονος παραδόθηκε στις αρχές των Βρετανικών βάσεων 5 μήνες αργότερα, οι οποίες στη συνέχεια τον παρέδωσαν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε πως είχε στην κατοχή του τη συγκεκριμένη ποσότητα ναρκωτικών, αποκάλυψε στις αρχές το πρόσωπο από το οποίο λάμβανε οδηγίες για την παράδοση των επίδικων ναρκωτικών, ενώ επρόκειτο να λάβει χρηματικό ποσό 200 ευρώ από τον προμηθευτή του ως αμοιβή για τη μεταφορά τους. Κατά την επιμέτρηση της ποινής, το δικαστήριο έλαβε υπόψη διάφορους μετριαστικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων την έγκαιρη παραδοχή του κατηγορούμενου, καθώς και άλλα ελαφρυντικά στοιχεία τα οποία και τέθηκαν ενώπιον του.

Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και θα κάνουμε αρχή με τις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται άνω το Παγκύπριο από μέλη της αστυνομίας με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών αλλά και την διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της αστυνομίας, στο πλαίσιο αυτών των αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 7 προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως εμπρισμός, μη παρουσίαση στο δικαστήριο, κατοχή διαρριχτικών εργαλείων και άλλα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 511 οδηγοί και 131 επιβάτες οχημάτων. Διενεργήθηκαν 41 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και προέκυψαν 8 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 238 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας ενώ προέκυψαν 6 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν 96 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 4 οχήματα, πραγματοποιήθηκαν 76 έλεγχοι αλκοόλης από τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες, ενώ 2 οδηγοί ήταν θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκοτεστ.

Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο και πάμε στη σύλληψη ενός 30χρονου δόκιμου αστυνομικού από την αστυνομία για υπόθεση παράνομης κατοχής αναβολικών ουσιών. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, της σύλληψης του 30χρονου αστυνομικού προηγήθηκε έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος στην οικία του στη Λευκωσία, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 69 φιαλίδια που φαίνεται να περιείχαν αναβολική ουσία. Με οδηγίες του αρχηγού αστυνομίας έχουν αρχίσει διαδικασίες ώστε ο 30χρονος δόκιμος αστυνομικός να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Πάμε σε δύο νέες υποθέσεις διαδικτυακής απάτης που διερευνά η αστυνομία. Συγκεκριμένα δύο πρόσωπα, 72 και 39 ετών, από τη Λευκωσία και την Πάφο, κατήγγειλαν ότι έπεσαν θύματα διαδικτυακής απάτης με κρυπτονομίσματα. Για την πρώτη υπόθεση, άνδρας 72 ετών επέδειξε ενδιαφέρον σε διαδικτυακή διαφήμιση που αφορούσε επενδύσεις χρημάτων σε κρυπτονομίσματα. Άγνωστος άνδρας ήρθε σε επικοινωνία με τον 72χρονο, του συστήθηκε ως οικονομικός σύμβουλος εταιρείας και του πρότεινε να επενδύσει χρήματα σε κρυπτονομίσματα με επιστροφή μεγάλων κερδών. Ο παραπονούμενος αποδέχθηκε την πρόταση, εγκατέστησε στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή συγκεκριμένη εφαρμογή, την οποία έδινε στον άγνωστο άνδρα πρόσβαση στην ηλεκτρονική του τράπεζα για μεταφορά του ποσού των 250 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό για σκοπούς επένδυσης, στο οποίο επιστράφηκε στον 72χρονο ως κέρδος. Ο 72χρονος έδωσε πρόσβαση στον άγνωστο άνδρα άλλες τρεις φορές για τα ποσά των 1.000 ευρώ, 7.500 και 40.000 ευρώ για σκοπούς επένδυσης. Ο παραπονούμενος αντελήφθη ότι έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης όταν από έλεγχο που διενεργήθηκε από συγγενικό του πρόσωπο διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα ήταν εικονική. Στη δεύτερη περίπτωση, 39χρονος εντόπισε συγκεκριμένη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και αποφάσισε να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Αφού επικοινώνησε ο ίδιος με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ήρθε σε επαφή με γυναίκα η οποία του ανέφερε ότι μιλά εκ μέρους της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Ο παραπονούμενος πίστηκε να επενδύσει χρήματα και απέστειλε από το λογαριασμό κρυπτονομισμάτων που διατηρεί κρυπτονομίσματα συνολικής αξίας 12.448 ευρώ σε συγκεκριμένο λογαριασμό που υποδείχθηκε από την άγνωστη γυναίκα, στην οποία έδωσε απομακρυσμένη πρόσβαση στον υπολογιστή του. Στη συνέχεια, αφού ο παραπονούμενος ζήτησε όπως τα κέρδη από τη συγκεκριμένη επένδυση μεταφερθούν στο λογαριασμό του, του ζητήθηκε να καταβάλει εκ νέου χρηματικά ποσά τα οποία αφορούσαν δήθεν την αποστολή εξόδων. Ο παραπονούμενος κατέβαλε τα ποσά, ωστόσο οι άγνωστοι συνέχισαν να ζητούν επιπλέον χρήματα με αποτέλεσμα να καταλάβει ότι έπεσε θύμα απάτης, ενώ το σημαντικό ποσό που έχασε ο παραπονούμενος ανέρχεται στις 26.400 περίπου ευρώ.

για την τοποθέτηση της αστυνομίας για τα απειλητικά email για την ζωή της Ανίτας Δημητρίου έχουμε ήδη κάνει αναφορά στην αρχή της εκπομπής μας. Και σε ό,τι αφορά την είδηση αυτή που αναφέραμε και στο δελτίο ειδήσεών μας για τη μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση, πρώτες ενδείξεις είναι για παρουσία σαλμονέλας σε κοτόπουλο με κρέμα. Επικεντρώνεται η προσοχή στη διερεύνηση του περιστατικού της μαζικής τροφικής δηλητηρίασης που σημειώθηκε σε γαμήλια δεξίωση το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Λεμεσό, και από την δηλητηρίαση συνολικά 15 άτομα στη Λεμεσό νοσηλεύτηκαν. 3 άτομα νοσηλεύτηκαν στην Πάφο και άλλα 3 στη Λευκωσία, ενώ συνολικά 74 άτομα σε Λεμεσό και Πάφο παρουσίασαν ελαφρότερα συμπτώματα από αυτή την μαζική δηλητηρίαση.

Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος και των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Εμείς θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της σημερινής μέρας. Καλό Σαββατοκύριακο.

Μες υβρινές διαδρομές και πάλι κοντά σας την Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Και μην ξεχνάτε ότι αύριο Κυριακή, μεθαύριο Κυριακή, έχουμε συνέχεια στις δοκιμαστικές έτσι, αποστολές ειδοποιήσεων του CY Alert, του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού, στις κοινότητες Αργάκας, Αυγόρου και Οράς, Κυριακή 10 με 11 το πρωί.

0: Εδώ ολοκληρώνονται οι μεσημβρινές διαδρομές. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό υπόλοιπο της σημερινής μέρας.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές»
2: με την Άννα Κυριάκου.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Κέβιν Κίγκαλ να αποκαλείται τη μάχη του με τον καρκίνο σε τελικό στάδιο. Κουράγιο και ψυχραιμία. Ο Κέβιν Κίγκαν, για όσους δεν ξέρουν, μεγάλη μπαλαδόφατσα από την Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, στη δεκαετία του 90, 80-90. Το θυμόμαστε με σβουρά, κατσαρά, σκουρόχρωμα μαλλιά και τώρα έχει κοντές, άσπρες τρίχες που προδίδουν και την ηλικία του. Κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο, τύχη και πίστη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

μόδα η οποία φεύγει από τα smartwatch. Το ξέρετε, τα θυμάστε, τα το ξέρετε, όλοι έχετε φαντάζομαι από ένα ή όσοι δεν έχετε κάποιος στην οικογένεια έχει. Λοιπόν, τα smartwatch λοιπόν μένουν πίσω γιατί τώρα έρχονται τα smart ring. Ο Χριστός και πανήγει, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, δηλαδή να αφήσουμε τώρα τα ρολόγια και να βάλουμε δαχτυλίδια. Γιατί θα βλέπουμε την ώρα στο δαχτυλίδι. Φοβερά πράγματα γίνονται. Φοβερά.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: ψέματα.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.
1: Να κλαις αυτούς που

Ο Γιώργος Γανόπουλος από το Σόι Σου έκανε μια δήλωση που μου άρεσε πάρα πολύ. Λέει: μιλάω με τον Πέτρο Φιλιππίδη και του είπα ότι είναι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου. Γιατί έχει μια γυναίκα που τον λατρεύει. Μια διάσταση στην επικαιρότητα και σε ένα θέμα που απασχόλησε όλη την Ελλάδα, το οποίο δεν το έχουμε δει ποτέ από αυτή την άποψη, από αυτή τη γωνία. Και όμως ισχύει. Είναι έτσι. Όντως είναι έτσι.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μίλησε για όλους και για όλα και έμεινα μόνο σε μια τάκα που είπε ότι όσο ήμουν στη δραματική σχολή δούλευα ως μπάρμαν. Έτσι κάνουν οι περισσότεροι. Έχω σερβίρει, λέει, για τους ρέπα από Παπαθανασίου, αλλά και για την Μαρινέλα. Την μεγάλη Μαρινέλα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Εσύ από τη ΔΕΗ, τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: ακούει ο κόσμος. 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Εξελίξεις αναμένονται εντός της ημέρας ό,τι αφορά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση την περασμένη Κυριακή στη Λεμεσό. Ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών Ηρόδοτος Ηροδότου είπε ότι εντός της ημέρας αναμένονται από το κρατικό χημείο τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα αναφορικά με δείγματα που λήφθηκαν από τις εγκαταστάσεις Παρασκευής των τροφίμων αλλά και το χώρο της δεξίωσης. Σημείωσε ότι σε συνδυασμό και με τις καλλιέργειες από τα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται άτομα τα οποία υπέστησαν δηλητηρίαση αναμένεται να υπάρξουν ασφαλέστερα συμπεράσματα σχετικά με το μικρόβιο που ευθύνεται για το πρόβλημα. Είπε ακόμη ότι εξαιτίας τροφικής δηλητηρίασης 15 άτομα νοσηλεύτηκαν στη Λεμεσό, 3 στην Πάφο και 3 στην Λευκοσία. Με πιο ελαφρά συμπτώματα παρουσιάσαν άλλα 74 άτομα, 39 στη Λεμεσό και 35 στην Πάφο. Ως αποτέλεσμα της μαζικής δηλητηρίασης ήταν η αναστολή λειτουργίας του χώρου Παρασκευής των τροφίμων που διατέθηκαν κατά τη γαμήλια δεξίωση. Σε συστάσεις για να αφαιθεί εκτός δημόσιας συζήτησης το ζήτημα της αύξησης της κατώτατης σύνταξης προέβη ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσούτας. Επιβεβαίωσε ότι στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης η κατώτατη σύνταξη θα είναι κατά πολύ αυξημένη σε σύγκριση με τις τελευταίες δεκαετίες. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν μπορεί από 450 ευρώ που είναι σήμερα να αυξηθεί κατά 125% στα 1088 ευρώ όπως προτείνεται. Ο Υπουργός Εργασίας υπέδειξε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και η διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Επανέλαβε ότι με την ολοκλήρωση της συζήτησης ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος μέχρι τέλος Ιουνίου θα προωθηθεί η κατάθεση νομοσχεδίου στη Βουλή πριν από τη διακοπή των εργασιών της για τις θερινές διακοπές. Ανέφερε ότι η πρόθεση είναι η έναρξη κύκλου ενημερωτικών επαφών με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους στη διάρκεια του καλοκαιριού. Απότερος σκοπός του Υπουργείου Εργασίας είναι η οριστική διαμόρφωση του νομοσχεδίου και η έγκριση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης από τη Βουλή πριν από το τέλος του έτους, ώστε να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2027. Καμία ουσιαστική πρόοδος δεν έχει επιτευχθεί στις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με το κλίμα να παραμένει τεταμένο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μία συμφωνία με την Τεχεράνη για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο του, Ιράν. Υποστήριξε ότι εάν το επιθυμούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πάρουν το ουράνιο αυτή τη στιγμή. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν υπάρχει λόγος να το πράξουν αφού όπως ανέφερε βρίσκεται κάπου θαμμένο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ακόμη ότι δεν επιθυμεί να συναντηθεί με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, ενώ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επανέναρξη των συγκρούσεων, ανέφερε ότι εάν οι Ιρανοί σκότωναν Αμερικανούς στρατιώτες, αυτός θα ήταν ένας πολύ καλός λόγος για να ξαναρχίσει ο πόλεμος. Κληθείς να αναφερθείς στους όρους μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη, σημείωσε πως θα ανοίξουν αμέσως τα στενά του Ορμούς, διαμηνύοντας για ακόμη μία φορά πως με στρατιωτικά μέσα ή σε επίπεδο διπλωματίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν. Την ίδια στιγμή η Τεχεράνη υποστηρίζει πως το τρέχον προσχέδιο του Μνημονίου Συνεννόησης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου περιλαμβάνει ασάφειες. Ο Γενικός Γραμματέας Χεζμπολά διαμηνύει πως δεν θα υπάρξει ασφάλεια στο Βόρειο Ισραήλ αν δεν υπάρξει ασφάλεια στα χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Σημειώνει ότι ενώ είναι παρούσα η κατοχή, η αντίσταση συνεχίζεται. Λίγες ώρες νωρίτερα ο ηγέτης της Συντηρητικής Οργάνωσης απέρριψε τη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός που ανακοινώθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου, του Ισραήλ και των ΗΠΑ απαιτώντας την πλήρη απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λιβάνο. Ουρανών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο εάν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Δήλωσε ενθουσιασμένος από το γεγονός ότι Πούτιν και Ζελένσκι αναφέρονται στο ενδεχόμενο μιας συνάντησης, προσθέτοντας πως οι δύο πλευρές θα πρέπει να προχωρήσουν σε ορισμένους συμβιβασμούς. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε έτοιμος να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Δήλωσε πρόθυμος να κάνει κάποιους συμβιβασμούς, όπως του ζήτησε ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον πράξει το ίδιο και η Ουκρανία. Από πλευράς του, ο Ζελένσκι κάλεσε τον Ρώσο ομολογό του να σταματήσει τον πόλεμο, προτείνοντάς του να συναντηθούν ενώπιο-ενωπίο. Σε επιστολή του, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Ζελένσκι καλεί σε τερματισμό των μαχών, προτείνοντας όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός.

Συνεχίζεται σήμερα στο μόνιμο κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο η εκδίκαση της υπόθεσης φόνου του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου στα Κονιά με κατηγορούμενο 58χρονο Κύπριο. Στην προηγούμενη δικάσιμο στις 12 Μαΐου ολοκληρώθηκε η κατάθεση ενώπιον του δικαστηρίου όλου του μαρτυρικού υλικού με βίντεο και νέο φωτογραφικό υλικό. Σήμερα ο 58χρονος θα απαντήσει στις κατηγορίες. Το φωνικό διαπράχθηκε νωρίς το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου έξω από περίπτερο στα Κονιά με τον 26χρονο Αλέξανδρο να δέχεται πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Ο 58χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη την επομένη και ανακρινόμενος παραδέχθηκε την εμπλοκή του στο φόνο του Αλέξανδρου Αντωνίου υποστηρίζοντας τη θέση ότι ήταν έγκλημα εκ προμελέτη, ότι ήταν, δεν ήταν έγκλημα εκ προμελέτης αλλά εν φόνος εν βρασμό.

αντιπρόεδρος του ΔΥΚΟ και βουλευτής Χρήσανθος Σαββίδης θα διεκδικήσει εκ μέρους του ΔΥΚΟ την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος στο ραδιοκόσμο, το κόμμα του θα διεκδικήσει τις τρεις προεδρίες που είχε και στην προηγούμενη Βουλή με τη Χριστιανά Ερωτοκρήτου στην Επιτροπή Οικονομικών.

ψηφοφορία, είπε, η ψήφιση της Ανίτας Δημητρίου κρίθηκε ως η καλύτερη επιλογή. Το ΑΚΕΛ δεν μπήκε σε παζάρια και συναλλαγές για την εκλογή Προέδρου της Βουλής και στήριξε την υποψηφιότητα του Στέφανου Στεφάνου. Και αυτή ήταν μια πολιτική επιλογή, τόνισε από την πλευρά του ο βουλευτής του κόμματος Βαλεντίνος Φακοντής. Δυστυχώς, πρόσθεσε, για άλλη μια φορά η ηγεσία του Δίκο ταυτίστηκε με τον Δυσσή για την εκλογή Προέδρου της Βουλής και αποδεικνύοντας ότι εγκαταλείπει τον κεντρό χώρο. Σε ερώτηση αν θα διεκδικήσει κάποια Προεδρία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, κ. Φακοντής ανέφερε ότι οι Προεδρίες δεν είναι αυτός σκοπός. Όταν διαμορφωθεί ο τελικός αριθμός των κοινοβουλευτικών επιτροπών που θα πάρει το ΑΚΕΛ, τότε θέμα θα συζητηθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή του κόμματος, είπε. Η εκλογή της Ανίτας Δημητρίου για δεύτερη θητεία στην Προεδρία της Βουλής είναι αποτέλεσμα της επιτυχημένης προηγούμενης θητείας της, αλλά και επιστέγασμα του εκλογικού αποτελέσματος, τόνισε ο βουλευτής του Δυσσή Χαράλαμπος Πάζαρος. Δεν υπήρξε, πρόσθεσε, καμία συναλλαγή και η απόφαση που είχε ληφθεί από την ηγεσία του κόμματος ήταν ότι η υποψηφιότητα της Ανίτας Δημητρίου θα ήταν η μοναδική επιλογή του Δυσσή. Για τη συμφωνία με την Άμεση Δημοκρατία, ο κύριος Πάζαρος ανέφερε ότι τα θέματα που τέθηκαν από το Φιδία Παναγιώτου είναι και θέσεις του Δυσσή. Σε ό,τι αφορά τις Προεδρίες των Επιτροπών, ο Χαράλαμπος Πάζαρος ανέφερε ότι θα τον ενδιέφερε η Επιτροπή Υγείας, όμως πρόσθεσε, αυτό θα εξαρτηθεί από τις επιτροπές που θα λάβει ο Δυσσή, αλλά και επιδιώξεις άλλων μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος του. Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Μητροπολίτη Πάφου έχει πλέον αρχίσει, καθώς ο τέος Μητροπολίτης Τυχικός εγκατέλειψε το μικρό διαμέρισμα στο οποίο διέμενε εντός του περίβολου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου. Σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές, ο επίσκοπος Τυχικός αποχώρησε από το χώρο αφού προηγουμένως παρέλαβε όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, συμμορφούμενος με τις σχετικές διευθετήσεις που είχαν γίνει εν ώψη της ανάληψης των καθηκόντων από τον νέο Μητροπολίτη Πάφου, Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι υπάλληλοι της Ιεράς Μητροπόλεως διαπίστωσαν ότι τα κλειδιά του διαμερίσματος είχαν αφαιθεί στην πόρτα, ενώ το διαμέρισμα είχε ήδη εκκαινωθεί. Η αποχώρηση του τέως Μητροπολίτη θεωρείται ένα ακόμη βήμα στην προετοιμασία για την ενθρόνηση του νέου ποιμενάρχη Πάφου, η οποία έχει οριστεί για τις 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Θεοδόρου. Το διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου που είναι κλειστά τα σχολεία θα κλείσει και για τις δύο κατευθύνσεις ο δρόμος των γονιών, προκειμένου να γίνουν εργασίες που θα επιτρέψουν στη συνέχεια να δοθούν στην κυκλοφορία και οι δύο λωρίδες, εξήγησε στο Ραδιοκόσμος ο Αντιδήμαρχος Κονιών Κυριάκος Κυριάκου. Αναφερόμενος στη χθεσινή συνάντηση που συγκάλεσε ο Δημαρχεύων στον Δήμο Πάφου Άγγελος Ονυσιφόρου, ο κύριος Κυριάκου τόνισε ότι εξετάστηκε η πορεία του έργου και ζητήθηκε από τον εργολάβο να επισπεύσει τις εργασίες στο διάστημα που θα είναι κλειστά τα σχολεία, ώστε να διευκολυνθεί το επόμενο διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων και να περιοριστεί η ταλαιπωρία των επηρεαζομένων. Ο κύριος Κυριάκου αποκάλυψε ότι το έργο δεν πρόκειται να παραδοθεί τον Νοέμβριο όπως προβλεπόταν στο συμβόλαιο, διότι υπήρξαν δικαιολογημένες καθυστερήσεις και πρόσθετες εργασίες. Η ολοκλήρωση των εργασιών, είπε, προβλέπεται να καταστεί εφικτή τον Ιανουάριο. Η ΕΤΑΠ Πάφου είναι έτοιμη να στηρίξει όλους τους Δήμους για να προωθήσουν δράσεις που θα εμπλουτίζουν την εμπειρία των επισκεπτών και θα αναβαθμίζουν την εικόνα των τουριστικών περιοχών, τονίζει ο πρόεδρος της εταιρείας Μιχάλης Μήτας. Σχολιάζοντας τις χθεσινές συσκέψεις της ΕΤΑΠ και του ΠΑΣΙΞΕ με τους Δήμους Πάφου, Ιεροκηπίας και ΑΚΑΜΑ, ο κύριος Μήτας τόνισε ότι υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ τους και οι στόχοι, όπως είπε, είναι κοινοί. Μεταξύ άλλων, είπε, οι δήμαρχοι ενημέρωσαν την ΕΤΑΠ και τον ΠΑΣΙΞΕ για τα έργα που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται στους Δήμους και συμφωνήθηκαν από κοινού δράσεις. Την ερχόμενη εβδομάδα, είπε ο κύριος Μήτας, θα γίνει ανάλογη σύσκεψη και στην πόλη Χρυσοκούς.

συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων είχε χθες ο δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός. Τη συνάντηση απασχόλησαν μεταξύ άλλων η πορεία υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου στην τουριστική περιοχή. Συμφωνήθηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ιεροκηπίας η στενότερη επικοινωνία Δήμου Πασιξέ με σκοπό την ανάδειξη της Γεροσκήπος ελκυστικού τουριστικού προορισμού, όπου οι επισκέπτες της θα βρίσκουν σύγχρονες υπηρεσίες και υποδομές για να ικανοποιήσουν τουριστικά, πολιτιστικά, ψυχολογικά και άλλα ενδιαφέροντα. Ανάρπαστες είναι οι δωρεάν εκδρομές από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου προς τα μουσεία της πόλης Χρυσοχούς Ακάμα, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν κατενθουσιασμένοι από την περιήγηση και τους χώρους περιλαμβάνονται σε αυτήν. Οι εκδρομές πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο, ενώ η δράση απευθύνεται τόσο σε ντόπιους όσο και σε επισκέπτες. Οι εκδρομές στηρίζονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, τους Δήμους Πόλης Χρυσοχούς και Ακάμα και παρέχονται εντελώς δωρεάν. Με αναχώρηση από το αρχαιολογικό πάρκο κάτω Πάφου σε 9 και 15 το πρωί και επιστροφή στον ίδιο χώρο στις 4 και 30 το απόγευμα.

0: Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟΥ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες και κατόχους όλων των υποστατικών που βρίσκονται στα όρια ευθύνης του ότι διενεργεί ψεκασμούς για καταπολέμηση κατσαρίδων και τροχτικών στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα. Οι εργασίες εκτελούνται από διορισμένο ιδιώτη εργολάβο και επιβλέπονται από αρμόδιο λειτουργό του ΕΟΑ ΠΑΦΟΥ. Σήμερα, Παρασκευή, και αύριο οι ψεκασμοί θα γίνονται στις λεωφόρους Σωτηράκη Μαρκίδη, Αθηνών Αποστόλου Παύλου και Γεώργιου Γρίβα Διγενή. Στα πλαίσια της διοργάνωσης του γύρου της ΠΑΦΟΥ την Κυριακή θα τεθούν σε εφαρμογή προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας για την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου ΠΑΦΟΥ, η λεωφόρος Ποσειδώνος στην Κάτω ΠΑΦΟΥ από την περιοχή της Κάτω ΠΑΦΟΥ μέχρι και τη Γεροσκήπου στο ύψος της καφετέριας Θέα θα είναι κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 7.30 το πρωί έως τις 11.30 το πρωί της Κυριακής. Η κυκλοφορία θα διοχετεύεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών οι οποίες θα υποδεικνύονται με κατάλληλη σήμανση. Το κοινό παρακαλείται να επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συνεργασία συμβάλλοντας στην ομαλή αλλά και την ασφαλή διεξαγωγή της σημαντικής αυτής διοργάνωσης για την πόλη και την επαρχία ΠΑΦΟΥ. Σημείο εκκίνησης των αγώνων θα είναι το μεσαιωνικό κάστρο της Κάτω ΠΑΦΟΥ. Στο μεταξύ και ο Δήμος Ιεροκηπιάς ενημερώνει ότι λόγω της διεξαγωγής του γύρου της ΠΑΦΟΥ τμήμα του παραλιακού δρόμου εντός των δημοτικών ορίων Ιεροκηπίας θα παραμείνει κλειστό για την τροχαία κίνηση από τις 7.30 το πρωί της Κυριακής έως και τις 11.30. Οι επηρεαζόμενοι δρόμοι είναι η λεωφόρος Θεάς Αφροδίτης από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι τη δημοτική παραλία Γεροσκήπου. Στην ΠΑΦΟ σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Μαρίας Σταλιώτου στην Αλεξάνδρου Παπάγου στον αριθμό 57 στην ΠΑΦΟ και στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχού της Άννας Ερωτοκρήτου στη Βασιλέως Στασίκου στο Προδρόμι.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βορειοανατολική ασθενής, τριών ποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, 16 στα παράλια και στους 12 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, 26 στα δυτικά, 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Κυριακή και Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα στα ορεινά. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Θερμοκρασία θα σημειώσει την Κυριακή μικρή άνοδο για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Sports on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα

Μεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Εξελίξεις αναμένονται εντός της ημέρας ό,τι αφορά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση την περασμένη Κυριακή στη Λεμεσό. Ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών Ηρόδοτος Ηροδότου είπε ότι εντός της ημέρας αναμένονται από το κρατικό χημείο τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα αναφορικά με δείγματα που λήφθηκαν από τις εγκαταστάσεις Παρασκευής των τροφίμων αλλά και το χώρο της δεξίωσης. Σημείωσε ότι σε συνδυασμό και με τις καλλιέργειες από τα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται άτομα τα οποία υπέστησαν δηλητηρίαση αναμένεται να υπάρξουν ασφαλέστερα συμπεράσματα σχετικά με το μικρόβιο που ευθύνεται για το πρόβλημα. Είπε ακόμη ότι εξαιτίας τροφικής δηλητηρίασης 15 άτομα νοσηλεύτηκαν στη Λεμεσό, 3 στην Πάφο και 3 στην Λευκοσία. Με πιο ελαφρά συμπτώματα παρουσιάσαν άλλα 74 άτομα, 39 στη Λεμεσό και 35 στην Πάφο. Ως αποτέλεσμα της μαζικής δηλητηρίασης ήταν η αναστολή λειτουργίας του χώρου Παρασκευής των τροφίμων που διατέθηκαν κατά τη γαμήλια δεξίωση. Σε συστάσεις για να αφαιθεί εκτός δημόσιας συζήτησης το ζήτημα της αύξησης της κατώτατης σύνταξης προέβη ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσούτας. Επιβεβαίωσε ότι στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης η κατώτατη σύνταξη θα είναι κατά πολύ αυξημένη σε σύγκριση με τις τελευταίες δεκαετίες. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν μπορεί από 450 ευρώ που είναι σήμερα να αυξηθεί κατά 125% στα 1088 ευρώ όπως προτείνεται. Ο Υπουργός Εργασίας υπέδειξε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και η διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Επανέλαβε ότι με την ολοκλήρωση της συζήτησης ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος μέχρι τέλος Ιουνίου θα προωθηθεί η κατάθεση νομοσχεδίου στη Βουλή πριν από τη διακοπή των εργασιών της για τις θερινές διακοπές. Ανέφερε ότι η πρόθεση είναι η έναρξη κύκλου ενημερωτικών επαφών με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους στη διάρκεια του καλοκαιριού. Απότερος σκοπός του Υπουργείου Εργασίας είναι η οριστική διαμόρφωση του νομοσχεδίου και η έγκριση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης από τη Βουλή πριν από το τέλος του έτους, ώστε να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2027. Καμία ουσιαστική πρόοδος δεν έχει επιτευχθεί στις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με το κλίμα να παραμένει τεταμένο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μία συμφωνία με την Τεχεράνη για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Υποστήριξε ότι εάν το επιθυμούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πάρουν το ουράνιο αυτή τη στιγμή. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν υπάρχει λόγος να το πράξουν αφού όπως ανέφερε βρίσκεται κάπου θαμμένο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ακόμη ότι δεν επιθυμεί να συναντηθεί με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, ενώ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επανέναρξη των συγκρούσεων, ανέφερε ότι εάν οι Ιρανοί σκότωναν Αμερικανούς στρατιώτες, αυτός θα ήταν ένας πολύ καλός λόγος για να ξαναρχίσει ο πόλεμος. Κληθείς να αναφερθεί στους όρους μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη, σημείωσε πως θα ανοίξουν αμέσως τα στενά του Ορμούς, διαμηνύοντας για ακόμη μία φορά πως με στρατιωτικά μέσα ή σε επίπεδο διπλωματίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν. Την ίδια στιγμή η Τεχεράνη υποστηρίζει πως το τρέχον προσχέδιο του Μνημονίου Συνεννόησης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου περιλαμβάνει ασάφειες. Ο Γενικός Γραμματέας Χεζμπολά διαμηνύει πως δεν θα υπάρξει ασφάλεια στο Βόρειο Ισραήλ αν δεν υπάρξει ασφάλεια στα χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Σημειώνει ότι ενώ όσο είναι παρούσα η κατοχή, Η αντίσταση συνεχίζεται. Λίγες ώρες νωρίτερα ο ηγέτης της ιατρικής οργάνωσης απέρριψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο εάν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Δήλωσε ενθουσιασμένος από το γεγονός ότι Πούτιν και Ζελένσκι αναφέρονται στο ενδεχόμενο μιας συνάντησης, προσθέτοντας πως οι δύο πλευρές θα πρέπει να προχωρήσουν σε ορισμένους συμβιβασμούς. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε έτοιμος να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Δήλωσε πρόθυμος να κάνει κάποιους συμβιβασμούς, όπως του ζήτησε ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον πράξει το ίδιο και η Ουκρανία. Από πλευράς του, ο Ζελένσκι κάλεσε τον Ρώσο ομολογό του να σταματήσει τον πόλεμο, προτείνοντάς του να συναντηθούν ενώπιο-ενωπίο. Σε επιστολή του, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Ζελένσκι καλεί σε τερματισμό των μαχών, προτείνοντας όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός.

συνεχίζεται σήμερα στο μόνιμο κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο η εκδίκαση της υπόθεσης φόνου του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου στα Κονιά με κατηγορούμενο 58χρονο Κύπριο. Στην προηγούμενη δικάσιμο στις 12 Μαΐου ολοκληρώθηκε η κατάθεση ενώπιον του δικαστηρίου όλου του μαρτυρικού υλικού με βίντεο και νέο φωτογραφικό υλικό. Σήμερα ο 58χρονος θα απαντήσει στις κατηγορίες. Το φωνικό διαπράχθηκε νωρίς το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου έξω από περίπτερο στα Κονιά με τον 26χρονο Αλέξανδρο να δέχεται πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Ο 58χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη την επομένη και ανακρινόμενος παραδέχθηκε την εμπλοκή του στο φόνο του Αλέξανδρου Αντωνίου υποστηρίζοντας τη θέση ότι ήταν έγκλημα εκ προμελέτη, ότι ήταν, δεν ήταν έγκλημα εκ προμελέτης αλλά εν φόνος εν βρασμό.

αντιπρόεδρος του ΔΥΚΟ και βουλευτής Χρήσανθος Σαββίδης θα διεκδικήσει εκ μέρους του ΔΥΚΟ την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος στο Ραδιοκόσμος, το κόμμα του θα διεκδικήσει τις τρεις προεδρίες που είχε και στην προηγούμενη Βουλή, με τη Χριστιάνα Ερωτοκρήτου στην Επιτροπή Οικονομικών, τον Ζαχαρία Κουλία στην Επιτροπή Ελέγχου και τον ίδιο στην Επιτροπή Παιδείας. Ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι οι προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών θα διαμορφωθούν ανάλογα και με τις αποφάσεις που θα ληφθούν για την συγχώνευση κάποιων επιτροπών και τον τελικό αριθμό τους. Αναφερόμενος στην επιλογή του ΔΥΚΟ να ψηφίσει την Ανίτα Δημητρίου, ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι αυτό δεν σχετίζεται με οποιουσδήποτε σχεδιασμούς για τις προεδρικές εκλογές. Υπό τις περιστάσεις όπως διαμορφώθηκαν από την πρώτη ψηφοφορία, είπε, η ψήφιση της Ανίτας Δημητρίου κρίθηκε ως η καλύτερη επιλογή. Το ΑΚΕΛ δεν μπήκε σε παζάρια και συναλλαγές για την εκλογή Προέδρου της Βουλής και στήριξε την υποψηφιότητα του Στέφανου Στεφάνου. Και αυτή ήταν μια πολιτική επιλογή, τόνισε από την πλευρά του ο βουλευτής του κόμματος Βαλεντίνος Φακοντής. Δυστυχώς, πρόσθεσε, για άλλη μια φορά η ηγεσία του ΔΥΚΟ ταυτίστηκε με τον ΔΥΣΥ για την εκλογή Προέδρου της Βουλής και αποδεικνύοντας ότι εγκαταλείπει τον κεντρό χώρο. Σε ερώτηση αν θα διεκδικήσει κάποια προεδρία κοινοβουλευτικής επιτροπής, κ.

κόμματος ήταν ότι η υποψηφιότητα της Ανίτας Δημητρίου θα ήταν η μοναδική επιλογή του DC. Για τη συμφωνία με την Άμεση Δημοκρατία, ο κ. Πάζαρος ανέφερε ότι τα θέματα που τέθηκαν από το Φιδία Παναγιώτου είναι και θέσεις του DC. Σε ό,τι αφορά τις προεδρίες των επιτροπών, ο Χαράλαμπος Πάζαρος ανέφερε ότι θα τον ενδιέφερε η Επιτροπή Υγείας, όμως πρόσθεσε αυτό θα εξαρτηθεί από τις επιτροπές που θα λάβει ο DC, αλλά και επιδιώξεις άλλων μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος του. Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Μητροπολίτη Πάφου έχει πλέον αρχίσει, καθώς ο τέος Μητροπολίτης Τυχικός εγκατέλειψε το μικρό διαμέρισμα στο οποίο διέμενε εντός του περίβολου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου. Σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές, ο επίσκοπος Τυχικός αποχώρησε από το χώρο αφού προηγουμένως παρέλαβε όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, συμμορφούμενος με τις σχετικές διευθετήσεις που είχαν γίνει εν ώψη της ανάληψης των καθηκόντων από τον νέο Μητροπολίτη Πάφου, Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Όπως αναφέρουν ίδιες πληροφορίες, οι υπάλληλοι της Ιεράς Μητροπόλεως διαπίστωσαν ότι τα κλειδιά του διαμερίσματος είχαν αφαιθεί στην πόρτα, ενώ το διαμέρισμα είχε ήδη εκκενωθεί. Η αποχώρηση του τέος Μητροπολίτη θεωρείται ένα ακόμη βήμα στην προετοιμασία για την ενθρόνηση του νέου ποιμενάρχη Πάφου, η οποία έχει οριστεί για τις 11 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Θεοδόρου. Το διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου που είναι κλειστά τα σχολεία θα κλείσει και για τις δύο κατευθύνσεις ο δρόμος των γονιών, προκειμένου να γίνουν εργασίες που θα επιτρέψουν στη συνέχεια να δοθούν στην κυκλοφορία και οι δύο λωρίδες, εξήγησε στο Ραδιοκόσμος ο Αντιδήμαρχος Κονιών Κυριάκος Κυριάκου. Αναφερόμενος στη χθεσινή συνάντηση που συγκάλεσε ο Δημαρχεύων στον Δήμο Πάφου Άγγελος Ονησηφόρου, ο κύριος Κυριάκου τόνισε ότι εξετάστηκε η πορεία του έργου και ζητήθηκε από τον εργολάβο να επισπεύσει τις εργασίες το διάστημα που θα είναι κλειστά τα σχολεία, ώστε να διευκολυνθεί το επόμενο διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων και να περιοριστεί η ταλαιπωρία των επηρεαζομένων. Ο κύριος Κυριάκου αποκάλυψε ότι το έργο δεν πρόκειται να παραδοθεί τον Νοέμβριο όπως προβλεπόταν στο συμβόλαιο, διότι υπήρξαν δικαιολογημένες καθυστερήσεις και πρόσθετες εργασίες. Η ολοκλήρωση των εργασιών, είπε, προβλέπεται να καταστεί εφικτή τον Ιανουάριο. Η ΕΤΑΠ Πάφου είναι έτοιμη να στηρίξει όλους τους Δήμους για να προωθήσουν δράσεις που θα εμπλουτίζουν την εμπειρία των επισκεπτών και θα αναβαθμίζουν την εικόνα των τουριστικών περιοχών, τονίζει ο πρόεδρος της εταιρείας Μιχάλης Μήτας, σχολιάζοντας χθεσινές συσκέψεις της ΕΤΑΠ και του ΠΑΣΙΞΕ με τους Δήμους Πάφου, Ιεροκηπίας και Ακάμα. Ο κύριος Μήτας τόνισε ότι υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ τους και οι στόχοι, όπως είπε, είναι κοινοί. Μεταξύ άλλων, είπε, οι δήμαρχοι ενημέρωσαν την ΕΤΑΠ και τον ΠΑΣΙΞΕ για τα έργα που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται στους Δήμους και συμφωνήθηκαν από κοινού δράσεις. Την ερχόμενη εβδομάδα, είπε ο κύριος Μήτας, θα γίνει ανάλογη σύσκεψη και στην πόλη Χρυσοκούς.

Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων είχε χθες ο δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός. Τη συνάντηση απασχόλησαν μεταξύ άλλων η πορεία υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου στην τουριστική περιοχή. Συμφωνήθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ιεροκηπίας, η στενότερη επικοινωνία Δήμου Πασιξέ με σκοπό την ανάδειξη της Γεροσκήπος ελκυστικού τουριστικού προορισμού, όπου οι επισκέπτες της θα βρίσκουν σύγχρονες υπηρεσίες και υποδομές για να ικανοποιήσουν τουριστικά, πολιτιστικά, ψυχολογικά και άλλα ενδιαφέροντα. Ανάρπαστες είναι οι δωρεάν εκδρομές από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου προς τα μουσεία της πόλης Χρυσοχούσα Κάμα, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν κατεθουσιασμένοι από την περιήγηση και τους χώρους περιλαμβάνονται σε αυτήν. Οι εκδρομές πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο, ενώ η δράση απευθύνεται τόσο σε ντόπιους όσο και σε επισκέπτες. Οι εκδρομές στηρίζονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, τους Δήμους Πόλης Χρυσοχούς και Ακάμα και παρέχονται εντελώς δωρεάν. Με αναχώρηση από το αρχαιολογικό πάρκο κάτω Πάφου σε νέα και

0: Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες και κατόχους όλων των υποστατικών που βρίσκονται στα όρια ευθύνης του ότι διενεργεί ψεκασμούς για καταπολέμηση κατσαρίδων και τροχτικών στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα. Οι εργασίες εκτελούνται από διορισμένο ιδιώτη εργολάβο και επιβλέπονται από αρμόδιο λειτουργό του ΕΟΑΠ ΠΑΦΟΥ. Σήμερα, Παρασκευή και αύριο, οι ψεκασμοί θα γίνονται στις λεωφόρους Σωτηράκη Μαρκίδη, Αθηνών, Αποστόλου Παύλου και Γεώργιου Γρίβα Διγενή. Στα πλαίσια της διοργάνωσης του γύρου της ΠΑΦΟΥ την Κυριακή θα τεθούν σε εφαρμογή προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας για την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου ΠΑΦΟΥ, η λεωφόρος Ποσειδώνος στην Κάτω ΠΑΦΟΥ από την περιοχή της Κάτω ΠΑΦΟΥ μέχρι και τη Γεροσκήπου στο ύψος της καφετέριας Θέα θα είναι κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 7.30 το πρωί έως τις 11.30 το πρωί της Κυριακής. Κυκλοφορία θα διοχετεύεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, οι οποίες θα υποδεικνύονται με κατάλληλη σήμανση. Το κοινό παρακαλείται να επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συνεργασία, συμβάλλοντας στην ομαλή αλλά και την ασφαλή διεξαγωγή της σημαντικής αυτής διοργάνωσης για την πόλη και την επαρχία ΠΑΦΟΥ. Σημείο εκκίνησης των αγώνων θα είναι το μεσαιωνικό κάστρο της Κάτω ΠΑΦΟΥ. Στο μεταξύ, και ο Δήμος Ιεροκηπιάς ενημερώνει ότι λόγω της διεξαγωγής του γύρου της ΠΑΦΟΥ, τμήμα του παραλιακού δρόμου εντός των δημοτικών ορίων Ιεροκηπίας θα παραμείνει κλειστό για την τροχαία κίνηση από τις 7.30 το πρωί της Κυριακής έως και τις 11.30. Οι επηρεαζόμενοι δρόμοι είναι η λεωφόρος Θεάς Αφροδίτης από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι τη δημοτική παραλία Γεροσκήπου. Στην ΠΑΦΟ σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Μαρίας Σταλιώτου στην Αλεξάνδρου Παπάγου στον αριθμό 57 στην ΠΑΦΟ και στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχού της Άννας Ερωτοκρήτου στη Βασιλέως Στασίκου στο Προδρόμι.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βορειοανατολική ασθενής, τριών ποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, 16 στα παράλια και στους 12 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα στα ορεινά. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, 26 στα δυτικά, 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Κυριακή και Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα στα ορεινά. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Θερμοκρασία θα σημειώσει την Κυριακή μικρή άνοδο για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Επαρχίες Λεμεσού και ΠΑΦΟΥ. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι λένε στο χωριό μου. Και η Παρασκευή φυσικά είναι η αγαπημένη μέρα των περισσότερων. Δεν θα πω τώρα όλους τους λόγους και τα επιχειρήματα. Εντάξει, okay, για κάποιους μπορεί να μην είναι. Ιορδάνης αγαπητός εδώ, 120 λεπτά με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Και εγώ επιστρέφω σε λίγο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Καλή εκπομπή είναι η εκπομπή που είναι φτιαγμένη για σας, που έχει μεγάλες ελληνικές επιτυχίες όπως εμείς, δικά σας αγαπημένα τραγούδια όπως και η δική μας εκπομπή, φυσικά ενότητες αγαπημένες που με την ομάδα της κάνουμε με πολύ αγάπη για σας. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη για να μείνει στα διάβαστη. Too cold to be hot, κρύο ανέκδοτο, λίγο σουσού με viral ειδήσεις, εάν υπάρχουν φυσικά. Καλά, κάτι θα βρούμε να σχολιάσουμε. Και φυσικά, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, έχουμε και το καθιερωμένο μας με τις προτάσεις ταινιών. Όλα αυτά φυσικά πλαισιωμένα με πολύ αγάπη και πολύ αλληλεπίδραση μέσα από τα social media μαζί σας.

φυσικά ό,τι πιο όμορφο είναι να βρίσκω μηνύματα στα social media του ραδιοφώνου, τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω εκεί σε TikTok, Instagram και Facebook. Μην διστάζετε, η σχέση μας γίνεται πολύ πιο ποιοτική και ουσιαστική μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας.

Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε ονομαστικές και επαιτούς αρκετές. Χρόνια πολλά σε Απόλλων, Γοργία, Δωρόθεο, Δωροθέα, Νίκανδρο, Νικάνδρα, Πλούταρχο, Σεληνία και Σελήνη. Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας, Παγκόσμια ημέρα κατά του ηδισμού και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Τώρα, σαν σήμερα το 1961 το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σούτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 6,71 μέτρων από το καλάθι.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις, αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot. Okay. Τι κάνει ένας DJ σε φούρνο? Τι κάνει ένας DJ σε φούρνο, ρε παιδιά? Είναι εύκολο. Ρεμιξάρει στα κουλούρια. Okay. Κακό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

0: ψυχολόγη.
1: Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός. Για αυτή την εβδομάδα έχω επιλέξει 5 ξεκαρδιστικές κωμωδίες από το Netflix, ξεκινώντας από το Glass Onion, A Knives Out of Mystery. Ο Daniel Craig επιστρέφει ως Benoit Blanc σε μια απολαυστική μυστηρίου κωμωδία γεμάτη κεντρικούς χαρακτήρες, σαρκασμό και ασταμάτητες ανατροπές. Πραγματικά αξίζει την προσοχή σας, πάρα πολύ ψηλά στα rates.

Η εκπομπή της Παρασκευής ολοκληρώθηκε. Εγώ θα σας ευχηθώ τα καλύτερα και ένα υπέροχο, σούπερ, ξεκούραστο, ψυχαγωγικό και όπως εσείς το θέλετε Σαββατοκύριακο.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω,

0: Kostaki. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.

0: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.